0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
3: Ραδιόραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641051544 6944545743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού στο Αγρινίου Αντιρίου. Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641026286. 2641046746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι
2: 5. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
3: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
4: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 26410-45544
4: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Θεσπίσεις, λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνό κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά
13: κάθε
12: σας.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
15: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
14: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
15: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Ακούτε άδειο όραμα στους 101,7.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι!
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την Οστινιά έχει σκέρτσο.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-429-932. Και καλά και φθηνά.
14: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά
15: η που τη γεύεστε. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: 101,7
17: Ράδιο Όραμα. 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Ηλεκτρικό, είναι φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
3: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
9: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
10: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες. λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976 79 80 23.
12: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43. Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάο Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάο Τρικούπι 4.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
16: Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στην Αστυπάλια με 27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία σε σένα και τους ακροατές σου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη. Την καλημέρα μου λέει στον ένα και μοναδικό τον ανυπέρβλητο εννοείς. Τον Ερτζιανόν. Ξημερώνουμε λέει με 28 βαθμούς Κελσίου. Αν να μου χαθείτε με κάνετε σαν τα μούτρα σας. Γιατί δεν κατάλαβα τι έχουν τα μούτρα μας. Μια χαρά είναι. Ξυρισμένα. Όχι εντάξει, εγώ είμαι λίγο αξίριστος. Αλλά μια χαρά είναι. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι έχουν τα μουτράκια μας. Φτού μη μας ματιάσουν. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Στον Αργύρι τον Παρούτα καλημέρα από την Φραγκφούρτη με 14 βαθμούς Κελσίου. Να μας φέρεις λουκάνικα όταν θα έρθεις Αργύρι. Από εκεί από τη Φραγκφούρτη. Αυτά τα μεγάλα τα χοντρά τα οποία τα τρώμε και μας αρέσουν. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλό πρωινό Πέμπτης, δροσούλα σήμερα. Α, ωραία, και στην Αθήνα δροσούλα έχουν, μια χαρά. Στο Σάκη τον Έλλην καλημέρα. Βρέχει λέει, σας κλείνουν μέσα. Χιονίζει πάλι μέσα. Έχει δυνατό αέρα πάλι μέσα. Έχει ζέστη πάλι μέσα. Τι έγινε, αποφασίζουν αυτοί για τη ζωή σας? Ναι, ναι. Γιατί όχι δηλαδή? Γιατί να αποφασίσουμε εμείς για τη ζωή μας? Ας αποφασίσει και κανένας άλλος. Ας τα κομμάτια που τόσα έχουμε να κάνουμε. Ας αποφασίζει κάποιος τουλάχιστον για εμάς, πριν από εμάς. Όλα γίνονται για το καλό μας, δεν κατάλαβα.

Από το μειπτώση της θερμοκρασίας θα δούμε σήμερα, αφού η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, στην Εύβοια και τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά ως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, θα δροσίσει. Θα δροσίσει. Ήδη έχει δροσίσει, καλά είναι. Αλλά επειδή σε αυτό το κράτος, ρε παιδί μου, το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργεί, σε περιοχές του Κυλκής να ξέρετε ότι από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα απαγορεύεται την κυκλοφορία. Ναι. Θα σας τα πω όμως μετά για να τα πούμε αναλυτικά.

Άντε βρε προπαρασκευή είναι σήμερα, πού είστε? Τι έγινε? Σήμερα πρέπει να είστε ζωηροί, έτοιμοι. Αύριο είναι Παρασκευή, μεθαύριο έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν βλέπω κινητικότητα, δεν ξέρω.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιεζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Και εμείς που έχουμε πελαγώσει. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ξέρω ότι θα πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 23 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Σαν σήμερα το 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wops με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. Σαν σήμερα το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αντμέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σαν σήμερα το 1974 πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή, και πολιτικό, με την συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Τέλος, σαν σήμερα το 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Σαν σήμερα το 1920 έρχεται στη ζωή η Αμαλία Ροντρίγκερς, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, ενώ σαν σήμερα το 1957 έρχεται στη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής Amy Winehouse. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη.

Καλημέρα στο Σάκη που μας στέλνει την καλημέρα του από τα πολύ βόρεια, από την Ορεστιάδα. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ενημέρωσης. Όσοι πάνε διακοπές δεν το κατάλαβα, λέει, μας δείχνουν τα κανάλια, τα λιμάνια για το αυτονόητο. Ναι, για να δείξουν, ρε παιδί μου, ότι ο Έλληνας έχει φράγκα. Ορίστε, πάει διακοπές. Γκρινιάζει, αλλά πάει διακοπές. Το λέει και ο Κυρανάκης. Άλλωστε, ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων. Άσχετα αν το 71% των Ελλήνων δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην τράπεζα, ο κύριος Κυρανάκης βλέπει αυξήσεις στις καταθέσεις μας. Δεν κατάλαβα, γιατί υπουργός είναι, ό,τι θέλει βλέπει. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Με 12 βαθμούς, λέει, στη Γερμανία. Ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα, καλό πρωινό.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τη γράφοντα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να περάσουμε μετέπειτα στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις κυρίας ανοίγει παράθυρο για τα αναδρομικά νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη μονολότιο τροπολογία που ψηφίστηκε δεν την αποκλείει. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες? Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδοκίμιο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και η ανεξιχνία στις πτυχές του δράματος. Για τον Μπάζωμα, ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μέγαρο Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μεριλίντα 1935-2026. Μία φωνή, μία εποχή. Για επικεφαλής, ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπόθεση Γεωργίου συνελήφθη Αιγύπτιος για τη δολοφονία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές, τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Όχι από το State Department για τα F-35 στην Τουρκία. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε την βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στο Τσίπρα. Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη, εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Η Μεριλίντα, η Μούσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα Καθημερινή, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Παράθυρα διαφθορά στο σύστημα με τις ηλεκτρονικές άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε έναν φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει εκτός ελέγχου, πως ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μια ολόκληρη εταιρεία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, καύσωνας εργοδοτικής ασυδοσίας. Με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει εργοδοσία. Κυβέρνηση και εφοπλιστές στέλνουν συνειδητά σε ναρκοπαίδιο τους ναυτεργάτες. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Κίνικα, παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ασταμάτητες οι πολεμικές συγκρούσεις. Συνταξιούχοι, επιβίωση με συντάξεις κατώτατου μισθού. Σύγησε η σπουδαία Μεριλίντα, την αποχαιρετά με θλίψη το κουκουέ. Μαχητική μαζική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο, όχι αλλά Τέμπη Βιολάντες Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τέξαν. 300.000 ευρώ αντί για 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αργοσβήνει η αγορά, η ΕΣΕ προειδοποιεί για νέα λουκέτα στο εμπόριο. Τραγωδία Τεμπών, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Αγοραστού και Τριαντόπουλου για τον Μπάζωμα. Δολοφονία Γεωργίου, στο μικροσκόπιο το DNA από τα νύχια του θύματος για τον εντοπισμό του δράστη. Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δραματική αύξηση του καρκίνου. Εφημερίδα των συντακτών, ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδων Γεωργιάδη. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Νομοσχέδιο για το νερό, ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Καύσωνας εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες. Μεριλίντα 1935-2026. Μία ζωή από τραγούδι και έρωτα. Εισαγγελέας για Μπάζωμα Τεμπών, Τριαντόπουλος και Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Καύσιμα ομόλογα και μετοχές, η τριάδα της φωτιάς απειλεί την οικονομία. Ποδόσφαιρο, απαγορεύονται τα λάθη. Εφημερίδα Δημοκρατία, μετά τις αποκαλύψεις βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στη Βουλή, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Σαδιστική εκτέλεση έργων σε ακατάλληλες ώρες. Καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα στο μετρό. Στο βάθος ο ΠΚΠ εταιρεία στην Κρήτη πίσω από τους εμπριστές της Μεσσηνίας. Βγήκαν μαχαίρια, ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο πραξικόπημα, περίεργη παράταση ενός έτους στις διοικήσεις των δικαστηρίων. Μπάζωμα Τεμπών στο Σκαμνί Τριαντόπουλος και Αγοραστός. Η πρόταση του εισαγγελέα. Εφημερίδα Απογευματίνη, πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Άλλη μια πρόκληση αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Αντιμπέρναμ, στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. State Department, ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Από σύνθεση τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέρι Λίντα ένωσε λαό και κολονάκι. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Εφημερίδα One Voice, συνέντευξη φωτιά για την ΕΡΤ και όχι μόνο με τον Νίκο Μαστοράκη. Μουντιάλ και social media, απάντηση της Τσόους για την ΕΡΤ. Οι σοβαροί μάνατζερ δίνουν εξηγήσεις, κύριε Παπαδόπουλε. Δώσε πίσω την έδρα του, αδιέξοδο πήρε μαζί του και τον εξώστη του Τσίπρα. Μάριος Σαλμάς, τα SMS για την Οβάρτης που καίνε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Editorial, το χρηματιστήριο έγινε ξανά ζωντανός οργανισμός άντλησης κεφαλαίων. Βλέπει την κορυφή στον ευρωπαϊκό κλάδο έλασης αλουμινίου. Νίκος Ακελαρίου αναλύει το πλάνο του ομίλου. Δικαίωση στην One Voice, Βέτο Μητσοτάκη στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Εφημερίδα Μανιφέστο, καταιγιστικός Άδωνης για Νοβάρτης. Βόμβες κατά Σαλμάκη Ανδρουλάκη. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικάνοι. Κυρανάκηση των τύπων των Ηλίων Γιακοβέση. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκόνη και θρύψα, αλλά το πολιτικό παράδοξο της επιτυχημένης διακυβέρνησης του Αλέξη. State Department εύσημα στην Ελλάδα για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Εφημερίδα Το Ποντίκι, τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα. ΔΕΘ, δημοσκοπήσεις και ψηφοδέλτια. Ασθενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς. Λίγοι και εκλεκτοί από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα των διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Κυβέρνηση, προεκλογικό στρες, βάζουν τα γκάλο. Μέση Ανατολής, επικίνδυνη καμπή, αιώνια σύγκρουση. Υπογεννητικότητα, τρεις σκληρές αλήθειες για το δημογραφικό. Οικονομία και ΔΕΘ, τα μέτρα κλειδιά για μισθούς, συντάξεις και στέγη. Εφημερίδα Εστία, απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Ο Υπουργός επεκτείνει με τροπολογία τη θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιονός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγήσεως μεγάλων ποινικών υποθέσεων, η ρύθμιση αναστάτωση στο δικαστικό κόσμο. Ερώτηση Γεώργιου Βλάχου στον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ισχυώδης Υπουργή Εξωτερικών και ο γεωπολιτικός λαϊκισμός. Αξίζει να διαβάσετε προς παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα. Η Εστία προέβλεψε την αποτυχία της Χαριλάου Τρικούπη. Σαλμάς διαπλοκή Γεωργιάδη και φαρμακευτικών για χορηγίες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σπάνε το φράγμα των 2 ευρώ οι τιμές των καυσίμων. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, ναυπήγηση Μπαλκάριερς, γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν τα συμβατικά καύσιμα. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγόριθμου με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι οφειλές πολιτών προς το δημόσιο. ΟΣΔΕ στην υπεύθυνη και γεωπόνοι και λογιστές αλλά και γεωτεχνικοί για τις δηλώσεις. Χρηματοδότηση επιπλέον 330 εκατομμύρια ευρώ πρίκα στο ΤΕΠΗ. Όμιλος Άκτορ, υπερκάλυψη στην ΑΜΕΚΕ με ισχυρές συμμετοχές. Εκτιμάται ότι θα αντληθούν πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ. Μέση Ανατολή, φόβοι για κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Τουρισμός, αθρώες αυξήσεις Βρετανών αλλά και Αμερικανών.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf εξτράκτ.
3: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος. Πάθος.
4: Ραδιόραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
6: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα. 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Ζαχαροπλαστείο
4: Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
8: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
17: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
18: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415635.
19: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός. που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το
20: επιλέξτε
19: καλοκαίρι.
20: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία
21: όταν
20: επιλογή.
21: Όταν βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
22: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
21: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
22: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
21: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
22: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
21: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
22: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
21: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
22: Νταγιάντας Ηλίας.
19: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
23: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
24: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
25: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
24: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
25: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062. Και online στο www.profilevkada.gr.
24: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
26: Ραδιόραμα 101,7.
0: Δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως, μετά τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, όπου εκεί πέρα είχαν σκοτωθεί, είχαν καεί 173 άτομα. Αρχικά η πυρκαγιά στην Κινέτα είχε ξεκινήσει από καλώδια σε κολόνα της ΔΕΗ, ενώ η πυρκαγιά στο Μάτι προκλήθηκε από έναν ηλικιωμένο ο οποίος έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Η εισαγγελία της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του τον Μάρτιο του 19 για εμπρισμό από αμέλεια, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη κατά συρροή, ενώ για το δεύτερο και τρίτο αδίκημα ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά άλλων 19 ατόμων, μεταξύ των οποίων

υπαρκτή στην πυροσβεστική υπηρεσία, να γίνεται ένα αλαλούμ, ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο την πυροσβεστική, η πυροσβεστική να μην απαντάει, να έρχονται να πιάνουν εμάς και να μας λένε βοηθήστε μας, και εμείς να μην ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί πού να πάρεις τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή, ποιος να το σηκώσει και τι να γίνει. Ένας χαμός πραγματικά, στέλνανε τους κατοίκους προς την αντίθετη πλευρά, δηλαδή τους στέλνανε προς τη θάλασσα αντί να τους στείλουν προς την εθνική για να μπορέσουν να φύγουν. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι στη θάλασσα, δεν μπορούσαν να τους πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία. Μια κατάσταση τραγική, ειλικρινά, δηλαδή να μην τη ζήσει άνθρωπος, ειλικρινά να μην τη ζήσει άνθρωπος, και να μην χρειαστεί ποτέ ξανά κανείς να κάνει ένα τέτοιο είδους ρεπορτάζ. Είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Να καίγονται τα πάντα, να μην υπάρχει μέριμνα, να μην υπάρχει τίποτα πραγματικά. Δηλαδή ήταν μια δραματική κατάσταση. Χάθηκαν και δεν θα ξεχάσω ποτέ, ειλικρινά, αρχικά να πω ότι πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ότι υπάρχουν νεκροί, το γνωρίζαμε ότι υπήρχαν νεκροί. Πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα δίδυμα τα κοριτσάκια. Όλοι πιστεύαμε ότι κάπου είναι. Όλοι πιστεύαμε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι θα βρεθούν. Και όταν μετά ήρθε η ενημέρωση ότι τα δύο δίδυμα κοριτσάκια βρέθηκαν απανθρακωμένα, νομίζω ότι δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έκλαψε εκείνη τη στιγμή. Ειλικρινά, δηλαδή, να φανταστείτε δύο μικρά παιδιά, πόσο χρονών ήταν, 6-7, μικρά κοριτσάκια ήταν. Φανταστείτε δηλαδή τώρα δύο μικρά παιδιά να έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες, να φοβούνται, να φωνάζουν, να κλαίνε, και οι φλόγες να τα πλησιάζουν και στην τελική να καίγονται. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Και ξέρετε κάτι, γίνανε πολλά λάθη. Εκείνη την περίοδο, ναι, γίνανε πάρα πολλά λάθη. Αρχικά ήταν ανύπαρκτος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Γιατί το ΜΑΤΙ δεν περιλαμβανόταν καν στις επικίνδυνες περιοχές του σχεδίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν είχε καν προβλεφθεί ότι μπορεί να υπάρξει άνεμος ο οποίος θα έσπρωχνε τη φωτιά προς τη θάλασσα. Κανείς δεν σκέφτηκε τίποτα. Υπήρξανε καθυστερήσεις στην αντίδραση. Μία ώρα στην εντολή της Γενικής Επιφυλακής. Λίγα οχήματα επιχειρούσαν στην περιοχή, όπου πολλά είχαν σταλεί στην πυρκαγιά στην Κινέτα. Είχε γίνει λάθος εκτίμηση της κατεύθυνσης και της κατανομής των δυνάμεων, γιατί βασίστηκαν σε λάθος πρόβλεψη των ανέμων και σε κάποια δορυφορικά μοντέλα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να είναι στη Διόνυ, ενώ η φωτιά έφτασε και μπήκε μέσα στο ΜΑΤΙ. Δεν δόθηκε ποτέ καμία σαφή εντολή μαζικής εκένωσης από την πυροσβεστική, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπήρχαν μόνο ασαφείς αναφορές ότι να φύγει ο κόσμος. Και οι πολίτες έμειναν μόνοι, αβοήθητοι, χωρίς να έχουν καμία απολύτως καθοδήγηση για το τι να κάνουν, πώς να φύγουν, από πού να φύγουν. Υπήρχε και το πρόβλημα των περιορισμένων αλλά και των προβληματικών εναέριων μέσων, γιατί ήταν μειωμένος ο στόλος των εναέριων μέσων τα οποία επιχειρούσαν εκεί πέρα στην περιοχή. Κάποια μάλιστα είχαν υποστεί και βλάβες. Είχαμε και έναν κάκιστο συντονισμό των εναέριων μέσων, όπου στις κρίσιμες στιγμές επιχειρούσε η πυροσβεστική με ελάχιστα ελικόπτερα και πολλές δυστυχώς αποτυχημένες ρήψεις νερού. Είχαμε ελάχιστη παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο ΜΑΤΙ, σχεδόν μηδενική παρέμβαση μέσα στον οικισμό όπου καίγονταν σπίτια και άνθρωποι. Δεν βρισκόταν κανένας, μα κανένας, γιατί ψάχναμε να βρούμε έναν ανώτατο αξιωματικό να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Κανένας δεν βρισκόταν στο σημείο και γινόταν ένα χάος στην κυκλοφοριακή διαχείριση, γιατί οι εκτροπές των οχημάτων γινόταν προς το ΜΑΤΙ. Υπήρχε
τρομερό μποτιλιάρισμα σε στενούς δρόμους και εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα γιατί δεν μπορούσαν να διαφύγουν και δυστυχώς η λεωφόρος Μαραθώνος δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως φραγή για να σταματήσει η φωτιά εκεί και κατάφερε η φωτιά να περάσει απέναντι από τη λεωφόρο Μαραθώνος και να

0: κατακάψει τα πάντα. Υπήρχε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, γιατί πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, δήμοι, ακόμη και η περιφέρεια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Κλήσεις οι οποίες γινόντουσαν στο 199 διαβάζονταν λάθος, όπως για παράδειγμα σε αστυνομία η οποία δεν είχε αρμοδιότητα διάσωσης κτλ. Υπήρχαν προβλήματα με το λιμενικό και την άφιξη των πλοίων, γιατί δεν δόθηκε ποτέ εντολή να μην αποβιβαστούν οχήματα και επιβάτες στη Ραφίνα ή να κατευθυνθούν κάπου αλλού, τέλος πάντων επιδεινώνοντας την κίνηση. Το χειρότερο είναι ότι υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης και προετοιμασίας των πολιτών, γιατί δεν υπήρξε καμία απολύτως προειδοποίηση, κανένα απολύτως σχέδιο εκένωσης οικισμών, καμία απολύτως εκπαίδευση. Και δυστυχώς στο Μάτι είχαμε και πολλές παράνομες δομές, αλλά και πυκνή βλάστηση, η οποία αύξησε την περαιτέρω τον κίνδυνο από την φωτιά, αλλά είχαμε και υποστελέχωση και πολλά συστημικά κενά, γιατί είχαμε έλλειψη χειριστών, έλλειψη επικοινωνιών, έλλειψη σχεδίου διάσωσης, και τότε εκείνη την περίοδο υπήρχε και μια υποχρηματοδότηση και ήταν και αδύναμη η πρόληψη και διαχείριση για τα δάση. Συνέβησαν δηλαδή πάρα πολλά και τραγικά λάθη, τα οποία, ναι, σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά δεν είναι μόνο, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ευθυνόταν μόνο η κυβέρνηση του Τσίπρα για τη συγκεκριμένη κατάσταση, ευθύνονταν και όλοι οι προηγούμενοι, οι οποίοι για να κερδίσουν ψήφους σου έλεγαν ότι νομιμοποίησε το αυθαίρετό σου. Νομιμοποίησαν οι άνθρωποι πολλά αυθαίρετα, κάποια βέβαια δεν ήταν νόμιμα. Και το θέμα είναι ότι εκεί πέρα τον οικισμό τον αφήσανε στο έλεος του Θεού. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανένας αν πιάσει φωτιά τι θα γίνει. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανένας σε έναν οικισμό ο οποίος ήταν, είχε πυκνή βλάστηση, να φτιάξει δρόμους διαφυγής, να υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης όπου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης θα μπορέσουν να φύγουν οι κάτοικοι. Τίποτα, κανένας δεν σκέφτηκε τίποτα, απλά νομιμοποίησανε τα αυθαίρετα μόνο και μόνο για να καταφέρουν να πάρουν ψήφους και τίποτα παραπάνω, και οι άνθρωποι έμειναν στο έλεος της πυρκαγιάς. Κάηκαν πολλοί εξ αυτών, δυστυχώς 104 άνθρωποι, διανοήστε τον αριθμό, 104 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, μικρά παιδιά χάθηκαν, περιουσίες χάθηκαν, άλλοι πόσοι τραυματίστηκαν. Πραγματικά, δηλαδή, άμα φέρω στο μυαλό μου εικόνες από τότε, ήταν, δεν ξανά μην το ζήσει άνθρωπος αυτό το πράγμα, αλήθεια, αλήθεια να μην το ζήσει άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και πραγματικά, δηλαδή, λυπάμαι που οι κύριοι υπεύθυνοι δεν πήγανε στη φυλακή. Λυπάμαι πραγματικά που οι κύριοι υπεύθυνοι δεν διώχθηκαν, δεν πήγανε ποτέ στη φυλακή. Και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται ξανά να μας ζητήσουν να τους εμπιστευθούμε για να ξαναπάρουν τη χώρα στα χέρια τους, και δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να κάνουν. Ειλικρινά, δηλαδή, μας απέδειξαν ότι είναι απόλυτα ακατάλληλοι. Θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά της αστυνομίας και της πυροσβεστικής από εκείνη την μοιραία νύχτα που ξέσπασε η πυρκαγιά εκεί στο Μάτι, τα οποία είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικά.
1: Για ελάτε τώρα, Ποσειδόνος και Αργυρής Ακτής. Αργυρής Ακτής στη Νέα Μάκρη. Στην καφετέρια Κάβος. Υπάρχουν αρκετά άτομα τραυματισμένα εκεί πέρα, να ενισχύσουμε λίγο για το σημείο. Ελάτε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Τα ένα-ένα. Θα πάτε πανό 7. Πανό 7 στο Βουτσά. Είναι και το 2-2 της Τέταρτης. Θα έχουμε ψιλον 10 από την πυρκαγιά. Θα πάτε εκεί πέρα τώρα εσείς 1-1.
0: Το ψιλον 10 που λέει είναι ότι έχουμε ανέβρεση πτώματος. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε καεί.

0: να έχετε λίγο το νου σας, καθώς μας ενημερώνουν από απέναντι, από τα σπάτα, ότι βλέπουν φωτιά. Από την εικόνα που έχουμε και από τα τρία κέντρα της Αττικής, μόνο η Κινέτα φλέγεται αυτή τη στιγμή. Όχι μας πάτων, πιθανόν ο καπνός να είναι από απέναντι από την Κινέτα, θα δούμε πάντως.
1: Και για να γνωρίζετε, κύριε Ταξιάρχη, έχουμε και ε9 στη Πεντέλη, στην περιοχή Ταού Πεντέλης, στην Καλλιτεχνούπολη έχουμε ε9 σε δασική έκταση. Από ενημέρωση έχουν καεί και οικίες.
2: 3-3.
3: 83-3 δεν είμαστε.
2: Το νέο βουτσά είναι κάπτυνε. Εδώ υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα από καπνούς. Δεν υπάρχει ορατότητα και δεν υπάρχει και στις πληροφορικές γράμμες του σημείου να ενημερωθούν να έρθουν προς τα εδώ.
4: Και δεν πήγανε ποτέ.
2: Γιατί απαραίτητο στις δυνάμεις του νέου βουτσά πολλές στις δυτικές του κυφόρα που ανοίγουν προς τα εδώ.
3: Το λάβαμε.
2: Τα αστυνομικές δυνάμεις του Βουτσά να αποκόψουν την κίνηση προς το όριο του οικισμού.
1: Όταν εξακριβώσουμε για τις οικίες, πόσες οικίες έχουν καεί, αν υπάρχει κάποιο άτομο που να έχει τραυματιστεί, μια ενημέρωση.

0: Δέλτα 3, ελάτε στο κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε τα οχήματα, να μην πηγαίνει κανένα όχημα παραλιακά για τη Νέα Μάκρη. Από το κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε. Εκεί στο κυκλικό κόμβο Δημοκρατίας.
1: 43-17,
0: διαβιβάστε.
1: Έχουμε αποχωρήσει από το σημείο, δεν γίνεται να κάνουμε εκτροπή. Οι δυνέμεις ομαδικοί μας αγκαιρότητα, αν έχουν ευθύνια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εκτροπή και θα το σημείο. Θα μας πατήσουμε.
0: Κανένα όχημα να μην περάσει σε εκτροπές. Κανένα όχημα, ό,τι και να λένε, όπου και να πηγαίνουν. Κανένα όχημα δεν θα περάσει σε εκτροπές. Να διευκολύνουμε τα οχήματα που είναι για την απομάκρυνση από το τόπο της πυρκαγιάς. Αυστηρές εκτροπές από τα σημεία σας. Κύριε Διευθυντά, 10:30 θα έχουμε άφηξη στο Βενιζέλος του Α610.
2: Εδώ πέρα είναι η αναγγελία της άφηξης του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, όπου θα πήγαινε στο συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Χαλάνδρι.
0: Και θα έχουμε κίνηση για το συντονιστικό της ΠΥ Σιριζαρίου στο Χαλάνδρι.
1: Για ελάτε τώρα Ποσειδόνος και Αργυρής Ακτής. Αργυρής Ακτής στη Νέα Μάκρη. Στην καφετέρια Κάβος. Τώρα κανονίστε για το δρομολόγιο πώς θα μεταβείτε από το σημείο λόγω του Ε9. Υπάρχουν αρκετά άτομα τραυματισμένα εκεί πέρα, να ενισχύσουμε λίγο για το σημείο. Ελάτε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Θα παρακαλέσουμε να μην απομακρυνθείτε από το σεισμανόγλιο. Θα μεταβείτε εκ νέου στο σεισμανόγλιο. Υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη Ραφίνα. Θέλουμε να μάθουμε τον αριθμό και την κατάστασή τους.
3: Αν είναι κάποιο σοβαρά.
1: Αν είναι κάποιο σοβαρά, τουλάχιστον αυτό μας ενδιαφέρει κατά πρώτη εκτίμηση. Θα πάτε πανώ 7 στο Βουτσά. Είναι και το 2-2 της Τέταρτης. Θα έχουμε ε10 από την πυρκαγιά. Θα πάτε εκεί πέρα τώρα εσείς 1-1.
2: Το ε10 ήταν η στιγμή που ανακοινώθηκε στους ασυρμάτους της αστυνομίας ο πρώτος νεκρός από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Και όλα αυτά γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι άνθρωποι είχαν τις τύχες μας στα χέρια τους και τι κάνανε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα έρχονται ως κάτι διαφορετικό για να μας ξανασώσουν, για να ξαναβοηθήσουν τάχα μου δήθεν την Ελλάδα από τις δυσκολίες τις οποίες περνάει. Άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα αποτυχημένοι και ακατάλληλοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν μια τέτοια κρίση και εξαιτίας αυτής της κακοδιαχείρισης 104 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί με τόσο τραγικό τρόπο. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Όλα αυτά γίνανε σαν σήμερα στις 23 του Ιούλη του 2018.

Το θέμα είναι ότι γίνανε δικαστήρια τα οποία κατέληξαν σε καταδίκες για εγκληματική αμέλεια σε πρώην αξιωματικούς της πυροσβεστικής με πολυετής ποινές, αν και υπήρξαν και κάποιες ρυθμίσεις. Αλλά αθώθηκαν αρκετοί πολιτικοί αλλά και τοπικοί παράγοντες. Η τραγωδία αυτή αποκάλυψε βαθύτατα συστημικά προβλήματα όπως η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη πρόληψης, η έλλειψη του σχεδιασμού, και πολλά από αυτά τα κενά τα μετέπειτα χρόνια έχουν συζητηθεί εκτενώς με κάποιες μικρές βελτιώσεις, όπως για παράδειγμα καλύτερα συστήματα προειδοποίησης. Αλλά η συζήτηση για μια πλήρη μεταρρύθμιση δυστυχώς 8 χρόνια μετά συνεχίζεται. Η τραγωδία αυτή παραμένει ένα μεγάλο σύμβολο αποτυχίας του κρατικού μηχανισμού σε μια τόσο έντονη κρίση. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε λίγο τι γίνεται και με το μπάζωμα στα Τέμπη, όπου Τριαντόπουλος και Αγοραστός παραπέμπονται, και να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης, που έλεγε ότι δεν υπήρξε κανένα μπάζωμα. Και φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εκείνος ο οποίος δεν γνώριζε και τίποτα. Πάμε, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και όλα αυτά αμέσως μετά.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
8: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
9: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβειους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
8: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
9: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Ξυπνησίες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
14: Και το μπάρμπεκιου.
13: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
15: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
15: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μια βάπτιση ονειρεμένη.
0: Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
14: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
2: Από πού την είχατε πάρει?
14: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
14: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
24: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-06.
25: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26411 04766 6945 990-326.
1: Σπίσεις, λιχουδιές, λαχταριστές, νοστιμιές. Το Θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο Θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101...
5: που την επαναφέρει στη δημοσιότητα η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, εφόσον έκατσε και μελέτησε εκτενέστερα την δικογραφία, εισηγείται ότι πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι η απόφαση για το μπάζωμα, όπως είχε αποκαλυφθεί εκείνη την περίοδο, πιθανόν για επικοινωνιακούς λόγους, ώστε να μην προβάλλεται το σημείο της σύγκρουσης με τα συντρίμμια των τρένων, φαίνεται ότι πάρθηκε η απόφαση μετά από σύσκεψη κυβερνητικών αλλά και τοπικών παραγόντων εκεί πέρα στο σημείο της τραγωδίας. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Ξυφαράς, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός και ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Παπαγεωργίου, καθώς και κάποια αξιωματική της αστυνομίας, αλλά και στελέχη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Όπως καταγγέλει τώρα η πλευρά των θυμάτων, το μπάζωμα του χώρου, αλλά και η μεταφορά τόνων από υλικά από το σημείο, οδήγησε στην εξαφάνιση και από υπολείμματα των σωρών αλλά και κυρίως την αδυναμία ανέβρεσης κρίσιμων στοιχείων για την φωνική εκείνη έκρηξη η οποία ακολούθησε μετά από τη σύγκρουση του Intercity 62 με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Στη συνάντηση αυτή τώρα φαίνεται ότι συζητήθηκε η πλήρης πώς να το πω, η πλήρης εξαήλωση του σκηνικού της τραγωδίας. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να καλύψουν το έγκλημα αυτό το οποίο έγινε, αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται από τις καταθέσεις είναι ότι τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας ζητούσαν από τους πολιτικούς αλλά και από τοπικούς παράγοντες να παραμείνει ο χώρος της τραγωδίας ακέραιος, γιατί θα γίνονταν οι αναμενόμενες αυτοψίες από τους πραγματογνώμονες αλλά και θα υπήρξε μετά και ενημέρωση για το επικείμενο αυτό μπάζωμα. Και ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, οι αστυνομικοί δεν εισακούστησαν σε καμία από τις προτάσεις που έκαναν, λόγω του ότι υπήρχε μία λύσα, ρε παιδί μου, να εξαφανιστούν τα στοιχεία τα οποία θα έδιναν φως για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα. Εκτός τώρα από την σύσκεψη των κυβερνητικών στελεχών που είχε γίνει στις 3 Μαρτίου του 2023, ξεκίνησε και η μεταφορά των συντριμμιών των τρένων από τον Ευαγγελισμό προς το κουλούρι της Λάρισας, εκεί πέρα στη Μάντρα παντρεμένη, νομίζω εκεί αν δεν κάνω λάθος. Και όπως είχαν γίνει αναφορές, και από τον κύριο Λακαφώση, όλες οι εργασίες για τον μπάζωμα έγιναν με μια απίστευτη ταχύτητα και με ένα κόστος το οποίο έφτασε τις 700.000 ευρώ. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα τα πήρε μια εταιρεία η οποία μέχρι πρότιμος ήταν ανύπαρκτη. Πήγε μια εταιρεία εκεί πέρα για να μπαζώσει το χώρο, μια εταιρεία που δεν ήταν καν εταιρεία, και μετέπειτα για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματα έγινε η σύσταση της εταιρείας. Και τρεις ημέρες μετά ο χώρος είχε γίνει κυριολεκτικά λαμπίκο. Τα εξαφάνισαν όλα. Δεν υπήρχε καν ίχνος της σύγκρουσης. Είχε διαμορφωθεί στο σημείο μια μεγάλη πλατεία η οποία ήταν έτοιμη να υποδεχθεί ακόμη και ένα εκκλησάκι. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο γύρω από το μπάζωμα στο οποίο στέκεται και η ΕΔΑΠΟ είναι το γεγονός ότι για όλα όσα συνέβησαν στο σημείο που έγινε αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν ευθύνεται κανείς. Πραγματικά, δηλαδή, όλοι πετάνε τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Όπως έχει διαπιστωθεί από τον έλεγχο των φωτογραφιών οι οποίες αποκαλύφθηκαν στα αρχεία των πραγματογνωμόνων λίγες μόλις ώρες μετά από το έγκλημα που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, τα φορτηγά αλλά και οι εξκαφείς ξαφνικά έκαναν την εμφάνισή τους στο σημείο και ξεκίνησαν δουλειά. Από την πρώτη στιγμή πάρθηκε η απόφαση για να μπαζωθεί και να καθαριστεί ο χώρος, που όταν συμβαίνει ένα έγκλημα, όταν συμβαίνει ένα δυστύχημα, ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, να το πάρουμε έτσι, για μένα δεν είναι δυστύχημα, είναι έγκλημα, θα έπρεπε ο χώρος να περιφραχθεί, θα έπρεπε να μην μπορεί να πλησιάσει κανένας. Βλέπαμε εμείς την κυρία Σακελαροπούλου, πήγαινε εκεί πέρα και τη στιγμή που οι διασώστες ήταν μέσα στα βαγόνια και ψάχνανε για νεκρούς, ψάχνανε για εγκλωβισμένους, η κυρία Σακελαροπούλου, πρόεδρος της Δημοκρατίας, πετούσε τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, τι πετούσε τέλος πάντων από τα παράθυρα των βαγονιών, και μέσα ήταν οι διασώστες και ψάχνανε για ανθρώπους. Δηλαδή ήταν απίστευτο όλο αυτό που έγινε, ενώ εκεί δεν θα έπρεπε να πλησιάσει κανένας, δεν θα έπρεπε να γίνει καμία ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι θέλανε να εξαφανιστούν πολύτιμα στοιχεία. Αυτό είναι και κάτι το οποίο το αναφέρουν και οι συγγενείς των θυμάτων, όπου το λένε ξεκάθαρα πως πρόκειται για μια τραγική συγκάλυψη. Και πραγματικά μέχρι στιγμής επί της ουσίας δεν είδαμε κανέναν κυβερνητικό να πηγαίνει για κακούργημα να δικαστεί. Ακόμη και ο κύριος Καραμαλής, ο μοιραίος υπουργός, ο οποίος έχει τα χέρια του βαμμένα με το αίμα των 57 αυτών ανθρώπων που έφυγαν άδικα, διώκεται για πλημέλημα. Γιατί στην Ελλάδα του 2026, όταν σκοτώσεις 57 ανθρώπους, διώκεσαι για πλημέλημα. Άμα κλωτσίσεις κανένα γατί, κανένα σκυλί, μπορεί να πας ισόβια. Και δεν λέω ότι είμαι υπέρ της κακοποίησης των ζώων, αλλά θέλω να σας δείξω την τραγικότητα της κατάστασης. Άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε κέρυες θέσεις και οι οποίοι μας διαβεβαίωναν ότι ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής, δυστυχώς δεν είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Ο κύριος Καραμαλής θα έπρεπε να είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Και ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί μην ξεχνάμε, σε δήλωσή του ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι γνωρίζαμε την κατάσταση την οποία είχε περιέλθει ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Ξέραμε ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είπαμε τίποτα. Γιατί αν λέγαμε ότι είναι επικίνδυνα τα τρένα, ο κόσμος δεν θα τα χρησιμοποιούσε. Δηλαδή μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίσανε καμία ανθρώπινη ζωή. Και ο εισαγγελέας κανονικά θα έπρεπε να καλέσει τον κύριο Γεωργιάδη, να τον καθίσει στο σκαμνί και να του πει ότι γνωρίζατε κύριε Γεωργιάδη για την επικινδυνότητα του πράγματος και παρόλα αυτά δεν ενημερώσατε τον κόσμο. Βάζατε τον κόσμο σε επικίνδυνα τρένα χάσανε τη ζωή τους 57 άνθρωποι και δεν είχατε μιλήσει, δεν είχατε πει τίποτα. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στην Τρενοσέ, στη Hellenic Train και τα λοιπά, στέλνανε εξώδικα στον κύριο Καραμαλή και του λέγανε ότι είναι, θα θρηνήσουμε θύματα. 8 μέρες πριν γίνει η τραγωδία των Τεμπών, είχε βγει ο κύριος Καραμαλής στο Βήμα και είχε πει ότι είναι, την περιβόητη αυτή φράση, ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι να μιλάμε για θέματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και μετά από 8 μέρες έγινε αυτό που έγινε και θρηνήσαμε 57 ανθρώπους και άλλους πόσους τραυματίες. Και είναι και ένα νέο παλικάρι, ο Γεράσιμος, ο οποίος 3-3,5 χρόνια μετά παλεύει ακόμη για να μπορέσει, είναι ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι, από το βαγόνι του Κιλκίου, όπου έφαγε και τη μεγαλύτερη σύγκρουση, ο οποίος δίνει μία μάχη για να μπορέσει να επανέλθει, και οι δικοί του άνθρωποι βέβαια που είναι δίπλα του και τα λοιπά, που εδώ και 3-3,5 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει τα πάνδυνα. Γι' αυτά εδώ πέρα τα εγκλήματα, δυστυχώς οι κύριοι υπεύθυνοι δεν έχουν πάει στη φυλακή. Όλοι, και κατά τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να ανοιχτούν οι συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων στο θέμα των Τεμπών. Μα του Μητσοτάκη θα είναι, μα του Τριαντόπουλου θα είναι, μα του Αγοραστού θα είναι, μα του Ξυφαρά θα είναι. Πρέπει όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες να ανοιχτούν. Να δούμε, γιατί στις δημοκρατίες, σε ένα κράτος δημοκρατικά ευνοούμενο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Οι εισαγγελίοι λοιπόν θα έπρεπε να είχαν διατάξει να ανοιχτούν όλες οι συνομιλίες, να βγουν όλα στο φως. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα, είναι καθαρός, θα έπρεπε ο ίδιος να πει ναι, να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές μου συνομιλίες, να δείτε ότι εγώ ποτέ δεν έδωσα εντολή για κανένα μπάζωμα. Να το δούμε ξεκάθαρα, να υπάρχει καθαρότητα, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε ο καθένας μας να είναι μέσα σε αυτά τα τρένα. Θα μπορούσε το κάθε παιδί, το οποίο σπουδάζει και πηγαίνει έρχεται με το τρένο, να είναι εκεί πέρα μέσα. Είναι τραγικό πραγματικά, και το χειρότερο είναι αυτό, ότι ευθύνες δεν έχουν αποδοθεί μέχρι στιγμής σε πολιτικά πρόσωπα.
6: Κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στο χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Ζητά και την παραπομπή στην τακτική δικαιοσύνη του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και ακόμα τριών μη πολιτικών προσώπων.
7: Ο εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου προτείνει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο λοιπόν για παράβαση καθήκοντος ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχίας Λάρισας.
8: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
9: βαγόνια.
8: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο. Τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει εμείς να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω δεν είναι να πείσω εσάς ή τους τηλεθεατές σας, γιατί μπορεί να μην μπορέσω να τους πείσω. Είναι να έρθει η ίδια η δικαιοσύνη, η οποία έχει αναθέσει σε δεύτερο πραγματογνώμονα και καλά κάνει, ενδεχομένως να μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, να διαψεύσει όλα αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, ότι είναι αναλυθή. Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
5: Δεν υπήρξε κανένα μπάζο. Αυτό μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τον οποίο πραγματικά θα έπρεπε να τον καλέσει και αυτόν ο εισαγγελέας. Νομίζω ότι στη χώρα δεν θα υπάρξει πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη συγκεκριμένη. Όσα χρόνια και να περάσουν, ο κόσμος θα θυμάται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. μην σας πω ότι είναι και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τότε που συστάθηκε το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα.

Η μόνη λύση είναι να πάμε σε εκλογές και να γίνει ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά εγκλήματα στις πλάτες τους. Δεν είναι μόνο οι 57 νεκροί στα Τέμπη, είναι και οι νεκροί που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, που είναι πάνω από 2.000 άνθρωποι που δεν βρίσκανε μονάδα εντατικής θεραπείας και πεθαίνανε σωριδών. Είναι οι νεκροί οι οποίοι αυτοκτόνησαν εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών και του γεγονότος ότι ήρθανε σε αδιέξοδο και χάσαν την αξιοπρέπειά τους και πάνω σε μια στιγμή τρέλας έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά υποφέρουν από τις εγκληματικές τακτικές της συμμορίας του Μητσοτάκη και για όλα αυτά θα πρέπει να πληρώσουν. Θα πρέπει επιτέλους να πληρώσουν το τίμημα το οποίο θα είναι βαρύ. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι καταφέρουν και κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Ειλικρινά δεν ξέρω. Όταν έχουν στις πλάτες τους τόσα εγκλήματα φορτωμένα, όταν ο λαός έξω υποφέρει, όταν ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει ανθρώπους από τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα στη χώρα,

0: Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα λίγο πριν πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, όσον αφορά τη δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Βρέθηκε ένας 28χρονος Αιγύπτιος ο οποίος τον δολοφόνησε. Η ταυτοποίηση έγινε από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και από γενετικό υλικό το οποίο βρέθηκε στο σημείο. Είχαμε μια ραγδαία εξιχνίαση της στιγερής αυτής της δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου και χθες το βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 28χρονου ο οποίος είναι Αιγύπτιος, και αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το αναφέρουν τα μέσα, ότι δεν ήταν Έλληνας, ήταν Αιγύπτιος. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος προσήχθη και στη συνέχεια ομολόγησε τις πράξεις του, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τις τελευταίες στιγμές του άτυχου δικηγόρου. Βέβαια, η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψή του ξεκίνησε από την αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού, όπου σε ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο Σταύρος Γεωργίου καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας να σταθμεύει το όχημά του απέναντι από το γραφείο του και να κατευθύνεται προς την πολυκατοικία στην οδό της 3ης Σεπτεμβρίου, και ήταν συνοδευόμενος από έναν δεύτερο, από μια δεύτερη φιγούρα. Τα δύο πρόσωπα μπήκανε μαζί στο κτίριο και αυτό επιβεβαιώνει πως δεν υπήρξε καμία παραβίαση της εισόδου. Μετέπειτα η ταυτοποίηση του 28χρονου Αιγύπτιου έγινε μέσω της διασταύρωσης του οπτικού υλικού και των δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά και το γενετικό υλικό, το οποίο συνέλεξαν τα κλιμάκια των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Και βέβαια κομβικό στοιχείο το οποίο επί της ουσίας εγκλώβησε τον κατηγορούμενο ήταν το γεγονός ότι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς φέροντας σπασμένο χέρι, τραύμα το οποίο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσης η οποία έγινε. Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος βρισκόταν παράνομα στην χώρα, είναι από αυτούς τους λαθρομετανάστες οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα μέσα και κάνουν ό,τι κουστάρουν. Καθώς η αίτηση ασύλου η οποία είχε υποβάλει είχε απορριφθεί, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο και διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο 28χρονος, γνωρίστηκε με τον ποινικολόγο το βράδυ της Δευτέρας μέσω κοινής παρέας σε ένα κατάστημα της...
1: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε παρατήρητες.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
7: Το Double Espresso Café.
4: για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976-79-80-23.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
8: Είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
9: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
10: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
10: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-57-778.
10: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
11: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Lacton, D. Franklin. Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
12: Τα νούμερα προλάβετε. Μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια
11: επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
13: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 26410-45544
13: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
17: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
18: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
19: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
18: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: 101,7 FM. Και επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην οδό Αγίου Γεωργίου από τη συμβολή της με την οδό Πάπα Αναστασίου και τη συμβολή της με την οδό Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, καθώς και στην ανώνυμη οδό η οποία οδηγεί προς το γήπεδο του τένις. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι αδιέξοδος. Σε αυτά τα σημεία απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων. Το ξανατονίζω, μιλάω για την πόλη του Κιλκής. Ευελπιστώ ότι εφόσον, όπως λένε, περιμένουμε τόσο έντονη κακοκαιρία αύριο Παρασκευή, Ευελπιστώ ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος. Γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία με τρομάζουν στη ζωή μου. Το δεν έχω τίποτα της γυναίκας και το είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Πάντως, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπα και χθες, ξεκινάει η έρευνα για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.

0: για τι νούμερο μιλάμε αυτή τη στιγμή, τα νούμερα. Δηλαδή με 300 χιλιάρικα μπορώ να πάω να αγοράσω διόροφο στο Πανόραμα και αυτοί αγοράσαν ένα σπιτάκι ανακύκλωση. Η υπόθεση αφορά έναν φωτογραφικό διαγωνισμό και το φωτογραφικό που αναφέρω είναι σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου με βάση τον οποίο έγινε το 2020 αυτή η προμήθεια των 200 σπιτιών ανακύκλωσης όπου πληρώσαμε 83 εκατομμύρια ευρώ. 83 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στα ευρήματα πάντως του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για κάθε ένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό αυτό των 300.000 ευρώ έναντι 66.000 που κοστολογείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά.
1: Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
2: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου διαγωνισμό με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής αλλά και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ήταν ότι για καθένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά, Λένα.
1: Τώρα, η διαφορά αν είναι αυτή είναι μεγάλη και φαντάζομαι ότι αυτό ελέγχουν ποιοι έβαλαν την υπογραφή στο να υπάρχουν αυτές οι μεγάλες αποκλήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Εντάξει, μιλάμε για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, κοιτάξανε πώς να φάνε ακόμη και από εκεί πέρα λεφτά. Και οι πληροφορίες λένε ότι η εταιρεία από την οποία προμηθεύτηκαν τα συγκεκριμένα σπιτάκια δεν έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει κάτι τέτοιο. Είναι ένα μεγάλο οικονομικό έγκλημα το οποίο έγινε πραγματικά. Δηλαδή τύφλα να έχουν οι πληγές του Φαραώ. Οι γαλάζιες ακρίδες οι οποίες έχουν πέσει πάνω από τη χώρα και λισομανάνε και έχουν κατασπαράξει τα πάντα είναι χειρότερες και από τις πληγές του Φαραώ πραγματικά. Και ξέρετε κάτι, εκτός από το να καταδικαστούν όλοι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να απαιτηθεί και η επιστροφή όλων των χρημάτων τα οποία εκλάπησαν. Δηλαδή μιλάμε για κλοπή, κανονικότατη κλοπή.

0: στιγμή λοιπόν που αυτοί τρώνε εκατομμύρια, τη στιγμή που γίνεται διασπάθηση δημοσίου χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων δεξιά και αριστερά, ο κύριος Κυρανάκης βλέπει ότι ο Έλληνας αποταμιεύει. Ναι, έχουμε αποταμιεύσεις, λέει, εκεί που το 71% των καταθετών έχει κάτω από 1000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό για να βγάλει το μήνα. Ο κόσμος χρωστάει παντού και ο κύριος Κυρανάκης μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει ότι μπορούμε και κάνουμε αποταμιεύσεις.
1: Μέσα σε ένα λεπτό που βρήκα κάτι πολύ πρόχειρο. 71% των καταθέσεων είναι κάτω από 1000 ευρώ στην Ελλάδα. Και είναι
2: έκθεση
1: γεσέ. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, για παράδειγμα. Ή ο μέσος ετήσιος μισθός. Θέλετε να σας πω ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πόσο έχει αυξηθεί με σχέση με το 19 που είπατε και πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σχέση με το 19.
2: Ναι, πείτε μου, ναι.
1: Στοιχεία εδώ. Τα λέγαμε και με τον κύριο Μαρινάκη στη συνέντευξη, μάλιστα. Εδώ φαίνεται λοιπόν 19,7 αυξημένο σχέση με το 19 ο πραγματικός μισθός, ονομαστικός μισθός, με συγχωρείτε, ενώ ο πληθωρισμός στο 20%. Νίκο μου, εννοείται.
2: Να απαντήσετε,
1: παρακαλώ.
2: Οι καταθέσεις στις τράπεζες επί Νέας Δημοκρατίας μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
1: Επί Νέας Δημοκρατίας, ναι, αυξήθηκαν.
2: Αυξήθηκαν.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει από τις 15 του μηνός χρήματα για να φάει, αλλά για κάποιο λόγο οι καταθέσεις των καταθετών, των πραγματικών, στις ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί.
0: Άκου τι λέει ο
3: άνθρωπος.
2: Άρα αποταμιεύουν. Ένα το κρατούμε. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί και να αποταμιεύουν χρήματα στις τράπεζες και να μην έχουν χρήματα 15 του μηνός και μετά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν ισχύει. Δεύτερον, ο μισθός και ο μέσος μισθός, ναι, ο οποίος ήταν γύρω στα 1000 ευρώ, έχει πάει ήδη 1500. Το είχαμε υποσχεθεί.
0: Ποιος παίρνει 1500, ρε παιδιά, στις μέρες μας?
2: Δεν λέω δεν υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει, αλλά είναι μικρότερος από την αύξηση.
0: Τι λες?
2: Και ο κατώτατος μισθός, ναι, από τα 600 ευρώ πήγε στα 900.

0: τα 20 και θα πάει στα 950 και παραπάνω. Αυτό είναι αύξηση ήδη 41%.
1: Τι λες,
0: ο πληθωρισμός είναι 20. Αθρηστικά. Άρα 20% πληθωρισμός, 41% στο βασικό μισθό. Οι αποταμιεύσεις λοιπόν, οι αυξήσεις μισθών, οι αυξήσεις οδημάτων και η μείωση ανεργίας, όλα αυτά είναι οικονομικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι είμαστε μια σωστή πορεία.
1: Δώστε ρε σε αυτόν τον αλήτη 800 ευρώ να ζήσει. Δώστε του 800 ευρώ να ζήσει, να δούμε πώς θα μπορέσει να βγάλει το μήνα που βγαίνει και κοροϊδεύει τον κόσμο. Δώστε του 800 ευρώ, δεν ντρέπονται λιγάκι? Περισσότερο πρέπει να ντρέπεστε εσείς που τους ψηφίζετε, βέβαια, όχι αυτοί. Η αλήθεια είναι αυτό. Μιλάει για αύξηση των αποταμιεύσεων. Ποιος έχει ρε πάνω από 1000 ευρώ μέσα στον τραπεζικό του λογαριασμό? Πόσοι είναι αυτοί που έχουν πάνω από 1000 στον τραπεζικό του λογαριασμό? Πόσοι είναι? Μιλάει για μείωση του δημοσίου χρέους. Τι να το κάνω που μειώνετε το δημόσιο χρέος και χρωστάτε κάτι δισεκατομμύρια στους ιδιώτες? Τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν πληρώνετε τον έναν, δεν πληρώνετε τον άλλον για να ξεπληρώσετε το δημόσιο χρέος. Τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Πλασματική μείωση. Αύξηση λέει μισθών και εισοδημάτων. Έδωσαν 30 ευρώ αύξηση στο βασικό μισθό και το έχουν κάνει σημαία αυτό το πράγμα. Δώστε τους 800 ευρώ να πάνε να ζήσουν, να δούμε πώς θα βγει ο μήνας με 500 ευρώ ενίκιο. Με 100 και 150 ευρώ ρεύμα και 200 ευρώ το μήνα, να τους δω πώς θα ζήσουν. Που παίρνουν ένα σωρό χρήματα που έχουν φάει και αν δεν έχουν φάει. Εκτός, κύριε Κυρανάκη, αν εννοείται την αύξηση των αποταμιεύσεων της δικές σας. Γιατί δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει αυξήσει τις αποταμιεύσεις του και τα ακίνητά του. Δεν υπάρχει. Τα τελευταία 7 χρόνια, άμα πιάσετε να δείτε το ποθενέσχες τους, θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένας νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει αυγατήσει ο τραπεζικός του λογαριασμός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μείωση της ανεργίας, λέει. Ποια μείωση της ανεργίας? Με τα προγράμματα fast track, έλα να σε πάρω 6 μήνες. Με το πρόγραμμα αυτά τα επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ τα προγράμματα αυτά, έτσι. Γιατί τώρα που θα τελειώσει και το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί να σας δω τι θα κάνετε. Εκεί βέβαια θα μας ξεσκίσετε έτσι περαιτέρω στη φορολογία, για να μπορέσετε να βγάλετε λεφτά και να κάνετε κυβερνητική πολιτική. Άλλο αυτό. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Φάγατε και φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μείωση της ανεργίας, λέει, που οι νέοι σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι μειώνεται η ανεργία με τον brain drain. Και μείωση των φόρων. Ποια είναι η μείωση των φόρων? Ποια μείωση των φόρων όταν ο κόσμος πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και σφαδάζει? Αυτό που λέτε ότι θα διαγράψουμε το ΦΠΑ σε τρόφιμα τα οποία είναι σάπια για να τα τρώει ο κόσμος, σε κοντόλικτα τρόφιμα. Δηλαδή εκεί που θα τα πετούσανε τα σούπερ μάρκετ, γιατί οι εταιρείες δεν τα παίρνουν πίσω, θα βγάλουν και από εκεί. Καταλαβαίνετε γιατί κοροϊδία μιλάμε? Καταλαβαίνετε γιατί αδίστακτους ανθρώπους μιλάμε? Βγαίνουν δημόσια και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άνθρωποι οι οποίοι, κάτσε ζήσε ρε Κυρανάκη μου 800 ευρώ με 1000 ευρώ το μήνα, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες το κόμμα σου έχει δημιουργήσει. Να σε δω. Θα τα καταφέρεις να βγει ο μήνας? Δεν ντρέπεστε λιγάκι? Λοιπόν, για να πάω στο Viber στα μηνύματα, γιατί έχω περίπου 9 λεπτά στην διάθεσή μου. Καλημέρα στον Θοδωρή. Πρώτη μέρα αδείας, λέει, από την πανέμορφη Ρακλίτσα. Καλά, μια ψάρεμα και φραπεδάκι, την αγάπη μου σε όλους. Γεια σου Θοδωρή μου, να περάσει όμορφα στην αδειά σου. Να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα. Μα αυτό είναι ομορφιά. Να έχεις καλή παρέα, το καφεδάκι σου, το καλάμι σου εκεί με το να ψαρέψεις, να κάνεις αυτό που αγαπάς τέλος πάντων, και να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Μη σκέφτεσαι ούτε προβλήματα ούτε τίποτα. Καλό είναι να τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Μας θέλουν ασθενείς, μη τους κάνετε το χατήρι. Καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι της Αττικής. Καλημέρα στο Μανώλη από την Τούζλα. Με το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου να είναι κολλημένο στον Focus 103,6, όπως μου δείχνει στη φωτογραφία. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Στην Ιορδάνα, καλημέρα που καλημερίζει όλη την ομάδα. Στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στον Αλέκο. Δεν ξέρω, λέει, αλλά μήπως εκεί στο μάτι φύτρωσαν ανεμογεννήτρες τώρα? Όχι, δεν έχουν μπει ανεμογεννήτρες. Εκεί πέρα έγινε. Δεν περίμεναν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κατοικημένη περιοχή, δεν μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτρες εκεί πέρα. Αλλά έγινε πραγματικά εκεί. Ό,τι έγινε, έγινε εξαιτίας της έλλειψης του συντονισμού του κρατικού μηχανισμού. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Καλή εκπομπή. Χθες λέει, λέγατε για τα πατίνια και τα ποδήλατα για πινακίδες και ασφάλεια. Πριν χρόνια ένα αναπηρικό αμαξίδιο μου έκανε ζημιά και έφυγε. Και εγώ δεν πήρα αποζημίωση. Αυτός έτρεχε και εγώ ήμουν κανονικά στην πορεία και αυτός ξαφνικά έκανε αλλαγή. Τέλος πάντων, έτρεχε με το αναπηρικό αμαξίδιο. Πόσο μπορεί να πιάσει το αναπηρικό αμαξίδιο? Νομίζω ότι ελάχιστο πηγαίνει. Τέλος πάντων. Εντάξει, τα αναπηρικά αμαξίδια τώρα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, αλλά αυτό το οποίο έλεγα χθες είναι ότι τα πατίνια, τα ποδήλατα και γενικότερα οτιδήποτε κινείται μέσα στον δρόμο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, προκειμένου άμα συμβεί το οτιδήποτε να μπορέσει να καλύψει κάποιος τη ζημιά που θα έχει γίνει. Ο Σάκης λέει, από την πρώτη στιγμή έλεγα ότι από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν οι ανακρίσεις, από τον Τριαντόπουλο και Αγοραστό, αλλά όλοι προσπαθούν να βρουν από πού προήλθε η πυρόσφαιρα και μέσα από τις σωστές ανακρίσεις θα έβγαινε και ο Λαθρέμπορος. Είπαμε, άμα θέλουμε πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης, να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων και του ίδιου του Πρωθυπουργού, να δούμε ποιοι δίνανε εντολές και πού. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Κάθε μέρα και μια τραγική είδηση έρχεται ξανά στη μνήμη μας. Τραγικό, λέει, πώς αφήσαμε να καταντήσει έτσι η Ελλάδα μας. Ξυπνάτε Έλληνες, κάντε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, την αξιοπρέπεια, αυτό που αξίζει στον καθένα. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, καλημέρα, λέει, ότι έπαιξε τραγούδι της Λίντα είναι είδηση. Εντάξει, η γυναίκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια ωραία φωνή, μια ωραία κυρία του λαϊκού τραγουδιού. Όλοι θα τη θυμόμαστε, ιδιαίτερα όσοι είστε μεγαλύτεροι. Πριν από λίγες μέρες έφυγε και η ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Τουλάχιστον είναι σε μεγάλη ηλικία, πήγανε σε μεγάλη ηλικία. Καλημέρα στον Bill the Greek. Με επίσημα στοιχεία, λέει, ένας στους δύο Έλληνες δεν πάνε ούτε μία μέρα διακοπές. Ντροπιαστικό, λέει, ένα ακόμη επίτευγμα της χρυσής επταετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, τα επίσημα στοιχεία αυτό λένε, ότι ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές. Άκου να δεις τώρα, να είσαι στην Ελλάδα με αυτόν τον όμορφο ήλιο, με τόσο ωραίες παραλίες, με σ' αρέσει το βουνό, πάνε στο βουνό, πάνε εκεί στο Πήλιο ρε παιδί μου, να απολαύσεις βουνό. Σ' αρέσει η θάλασσα, πάνε στη θάλασσα, θες Χαλκιδική, θες όπου θέλεις. Και να μην μπορείς να πας, να μην σου φτάνουν τα χρήματα ρε αλήτες, να μην φτάνουν τα χρήματα στον κόσμο για να πάνε διακοπές. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Αν υπήρχε, λέει, ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, θα είχε δοθεί εντολή να ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών που σήμερα κάηκαν ζωντανοί, που σαν σήμερα κάηκαν ζωντανοί από την κυβερνητική αδιαφορία και τα λάθη επιλαθών. Στο Σπύρο, καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αλόνισο. 23 βαθμοί Κελσίου στην Αλόνισο. Κρατικός μηχανισμός και ετοιμότητα, λέει, δεν πάνε μαζί σε αυτή τη χώρα. Η υπόπη από τον Πειραιά στέλνει την καλημέρα της. Έχουν φάει, λέει, και τις πέτρες και αν δεν φύγουν. Γάζα θα μας κάνουν Γάζα, λωρίδα της Γάζας εννοείς. Ας ξυπνήσουν, λέει, οι κοιμισμένοι νεοέλληνες. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Ρίξαν λίγο χαλίκι, λέει, να πατήσουν οι γερανοί. Ακόμη γελάνε και τα χαλίκια εντωμεταξύ. Άστα να πάνε. Καλημέρα στον φίλο το Χρήστο. Είμαστε άξιοι της τύχης μας, μου γράφει ο Πασχάλης, καλημέρα. Δικαιώθηκε, λέει, για μια φορά ο πρόεδρος σχετικά με το μπάζωμα και μάλιστα το 2023 από το Βήμα της Βουλής, απευθυνόμενο στον ίδιο τον Τριαντόπουλο. Ο Βελόπουλος δεν τα έλεγε αυτά από την Βουλή, από το Βήμα της Βουλής, και όχι μόνο έλεγε, μιλούσε για τον μπάζωμα και τα λοιπά. Προσπαθούσαν να τον βγάλουν τρελό. Να τώρα τα αποτελέσματα, έπεσε μέσα ο Βελόπουλος. Καλημέρα στον Σπύρο. Τόσα πολλά προβλήματα, λέει, για τους πολλούς. Για να τρώνε οι λίγοι είναι φοβερό, λέει ο Σπύρος από τα Άνω Λιώσια. Στον Κυριάκο, καλημέρα. Είμαι πεπισμένος, λέει, ότι ο Έλληνας δεν θέλει να σωθεί. Ασχέτως τι λέει, κάποιοι νομίζουν ότι είναι αφυπνισμένοι και εξυπηρετούν το σύστημα. Μεγάλη μάστιγα τα προγράμματα. Άντε τώρα να εξηγήσει τον Νεοδημοκράτη πώς μειώνουν την ανεργία. Αλλάξτε μυαλά, λέει, γιατί αυτοί που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα θα φύγουν. Αλλά με αυτά τα προγράμματα εννοείται η ανεργία δεν μειώνεται. Δεν είναι λύση να πάρεις τον άλλον για 4, 5, 6 μήνες, πόσο κρατάνε αυτά τα προγράμματα τέλος πάντων, και μετέπειτα να τον ξαναβγάλεις στην ανεργία. Καλημέρα στη Βέρα. Μια καλή ερώτηση λέει στον Κυρανάκη θα ήταν πόσοι κάνουν αποταμίευση, περισσότεροι ή λιγότεροι, γιατί εγώ νομίζω οι λιγότεροι. Οπότε, αν υπάρχει αύξηση στις καταθέσεις και οι καταθέτες είναι λιγότεροι, σκέψου τι γίνεται και πώς μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Μα με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 71% των Ελλήνων έχει κάτω από 1.000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Τι να λέμε. Καλημέρα στον Πασκάλη. Ξέρουμε, λέει, αν έδωσαν παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Μου λείπουν, λέει, τα 40 ευρώ της λογίστριας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται αυτόματα. Πλέον, τουλάχιστον η δική μου έγινε αυτόματα. Πιστεύω ότι και ολονών. Οπότε πλέον νομίζω ότι δεν χρειάζεται λογιστής, απλά χρειάζεται να το κοιτάξεις να δεις αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Καλημέρα στον Κώστα. Λες να ανοίξουν οι γραμμές από εκείνο το βράδυ. Λέει πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Αν θα ανοίξουν οι γραμμές, θα φανεί ποιος έδινε εντολή στο Μητσοτάκη. Γι' αυτό ξέχνα. Αυτό λέω, ότι δεν ανοίγουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν. Θα φανούν πολλές αλήθειες. Ο Αποστόλης λέει: άμα είχα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, θα τα είχα βάλει σε θηρίδα. Ναι, άστα να πράγμα. Ο Κυριάκος μου λέει ότι μέχρι τις 24 Ιουλίου είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Α, δεν στέλνονται όλες αυτόματα. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Οκ, δεν το γνώριζα. Αυτό, παρ' όλα αυτά, ναι, μέχρι τις 24 Ιουλίου. Έχει εσύ, ρε Πασχάλη, μου πας στη λογίστρια να το κάνει και πες, θα στα δώσω μετά. Μόνο. Τι να κάνω, οικονομικές δυσκολίες, όλοι τα περνάμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, Ινάχου, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η ψιεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ενδολοκρανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινοί και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Ετωλοκρανανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ετωλοκρανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους.
2: Το χωράφι
0: μας
2: είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
0: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683 6908-671-725.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και Πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.showclean.gr.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Κάποιοι
4: προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
4: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
4: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
11: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
15: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
16: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες.
14: Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Βλέπουν απλά μια σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
20: Νταγιάντας Ηλίας. Η
21: ακούτε
20: τέλεια λύση.
21: Ράδιο Όραμα στους 101,7.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Καλημέρα. Θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κοφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο.
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
7: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
14: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει
15: ηλεκτρικό,
14: εδώ.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49. 26410-25776.
16: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
17: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
18: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
17: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
19: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
17: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
19: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
17: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Καμπίνγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
0: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
0: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
0: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
23: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
20: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
24: 101,7 FM στέρεο.

0: πάνε. Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία? Έχει εμάς.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε εμάς.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.
4: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου, Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση «Όναρ» του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Εμφυλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, η ΝΑΧΟΥ, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Η πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη συνορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ιδαλοκαρνανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινή και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Αιτωλοκαρνανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015. 5 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976 79 80 23.
12: Απανέμι Beach Coffee Bar.
13: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
11: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
2: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
2: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι
16: λένε θες. Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
17: Εκπώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι.
15: Αντιαράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλογι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
17: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου.
4: Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
5: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
6: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
7: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
10: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο Θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
14: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
15: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
14: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
15: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
14: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
15: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
14: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
17: Πώς θα την κατακτώσουμε τη θέρμανση?
18: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
17: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
18: Δηλαδή,
17: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
19: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
20: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
19: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 26410-27940.
19: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
21: Έλα εδώ, πού είναι τα κουλουράκια?
22: Α, δεν ξέρω, δεν είδα.
21: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
22: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
21: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
23: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
24: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
25: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων. πραγμάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kimports.gr. Τηλέφωνο 26410501053. Kimports, η κουλτούρα του καφέ.
0: 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου, Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, η ΝΑΧΟΥ, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ετωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Η πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οι παραγωγοί ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ιδελοκανανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινοί και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Ετωλοκανανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ετωλοκανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Πρότυπος προφωνηπιακός σταθμός Popeye. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο προφωνηπιακός σταθμός Popeye στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Popeye. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 694247 2720.
8: Νταγιάντα Ηλίας. Η
0: Σότο ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Πώς κινήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
12: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
13: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη, με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
12: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
13: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
12: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
11: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
14: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
15: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
16: Μάλιστα.
15: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
16: Μέρι.
15: Έλα.
16: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
15: Γιατί?
16: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
17: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
16: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261.
15: Ξέρει, θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
15: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
15: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
20: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
21: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
23: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
24: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος. Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
23: Από πού την είχατε πάρει?
24: Από το γυροδικείο.
25: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
24: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
25: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
26: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
27: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
26: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
27: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
4: Η οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr.
6: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε.
9: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά
10: το
9: που λοιπόν, τη γεύεστε.
10: Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο μύρις. Το συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast food μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεκάκι.
11: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
12: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
11: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον
2: Κεραμιδάκι,
14: δρόμο σας. Κεραμιδάκι
2: Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
12: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπίτι. Σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
17: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
18: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
19: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
20: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
20: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
21: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη baseball και αναρρίχηση.
22: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
23: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
24: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
23: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 26410-57-778.
23: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ.
2: Χαίρετε,
0: στο μπαρ.
2: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου, Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, Ινάχου, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ενδολοκρανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινοί και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Ετωλοκρανανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ετωλοκρανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976-79-80-23.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410 45544
5: και 6972 558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική
10: θέλεις
9: του ιστορία.
10: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. στο Απαπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
15: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
16: Το Double Espresso Café.
15: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
16: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
15: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
15: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
15: Double Espresso Café.
16: Κλείστε
17: για τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
18: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις αλουμένες γιατίς. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήου.
15: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
16: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
17: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
18: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
19: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
20: 101,7.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: να σ' αγαπώ.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ράδιο Όραμα. 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Εμφυλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, η ΝΑΧΟΥ, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη συνορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η ψιεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ιταλοκαιρανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινοί και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Ιταλοκαιρανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ιταλοκαιρανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
0: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
0: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales και care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
7: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
9: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514
10: 107. Ξενοδοχείο Θεοξένια στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683 6908 671 725.
11: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ, ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
14: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
13: Από πού την είχατε πάρει?
14: Από το γυροδικείο!
15: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
14: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
15: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
16: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
17: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
16: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
17: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
18: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση?
19: Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
20: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
19: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
20: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
19: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
20: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
20: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
21: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
22: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
23: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
24: Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε,
3: ακούτε
2: και καλή μας όρεξη.
3: Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο Ράδιο Όραμα 101,7.
5: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι
8: το χωράφι
7: χρειαστεί.
8: Είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
11: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
10: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
11: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
10: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
11: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
10: Ναι, βουτιά. Στις εκπτώσεις της Electronet. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
12: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές. Σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
14: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
15: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
16: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
15: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
16: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
15: Πακέτα διακοπών.
16: Κρουαζιέρες.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-58314.
16: Και στο trichonidatravel.gr.
15: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
17: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
18: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
17: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
18: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
17: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
5: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
19: Ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
20: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, RPS, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
23: Ράδιο Όραμα 101,7.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
9: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
8: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε.
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
13: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
14: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
14: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Καθαριστήρια so clean.
13: Στο Αγρίνιο με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
14: και πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο www.showclean.gr.
12: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
15: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417-6986-86-38-65.
0: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
16: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 100.
19: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
20: Και το μπάρμπεκιου.
19: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
21: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
22: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
21: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
23: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
24: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
25: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410 29 932. Και καλά και φθηνά.
26: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
27: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
26: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
27: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www. profilevkada.gr.
26: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
28: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε, το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-57-778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101...
20: Τραπαμάρες, πώς τα λέγατε. Που καθαρίζουν, λέει, τους ατμοσφαιρικούς ρήπους, που τοποθετήθηκαν στην Ομόνια και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε, βάλτε δέντρα εκεί πέρα, έχετε κόψει όλα τα δέντρα, αφήστε τη φύση, έχετε γκριζάρει τις πόλεις, έχετε δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα στο λαό. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί βλέπω από χθες κάποια μηνύματα και γιατί κάποιοι λένε, Γρηγόρη, είχες κάποιους φίλους οι οποίοι αλλάξανε στρατόπεδο. Είχες κάποιους καλεσμένους οι οποίοι κατεβαίνουν με το ένα ή με το άλλο κόμμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ πέρα, 12, τώρα σχεδόν 13 χρόνια, έχουμε πάει κόντρα σε πάρα πολλούς. Έτσι και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν φοβόμαστε κανέναν. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε ενωθεί κάποιοι πατριώτες, έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα, ελληνικό όραμα. Έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στόχο να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει, και είμαστε, να σου το πω έτσι απλά, μια παρέα ανθρώπων που αγαπάνε την Ελλάδα. Όποιος θέλει να σταθεί απέναντι, ας σταθεί απέναντι. Δεν θα είναι ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη φορά. Όποιος καλεσμένος θέλει να πάει και να γλύφει αλλούς όπως κάνανε πάρα πολλοί, έτσι, και να αλλάζουν τα λόγια τους και να κάνουν κολοτούπες και να με βρίζουν μετά. Ας πάνε. Ας πάνε. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Δεν τους είχαμε ποτέ ανάγκη. Εγώ και μόνος μου να μείνω εδώ πέρα στο τέλος. Την αλήθεια να τη λέω για όλους αυτούς. Θέλετε να ξεκινήσουμε από κάτι ενεργειακούς. Που όλη μέρα γλύφανε να πούμε κάτι... Προέδρους από πατριωτικά κόμματα και τώρα γλύφουν όλη μέρα την Καριστιανούμπας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα. Θέλετε να πάμε σε αυτούς, γιατί πάλι χθες είδα μια ανάρτηση. Και θα πούμε για τον Τριαντόπουλο. Θέλετε να πούμε για τον Μελετόπουλο ή για τους άλλους τους 91 μάζιδες που σας έλεγα εδώ ότι πάνε για την καρέκλα και σιγά σιγά ανακοινώνεται ότι τους βάζουν στο επικρατείας και σε άλλες θέσεις. Δικαιώνεται ο Γρηγόρης πάλι για τους Μελετόπουλους και τους μάζιδες. και για το επικρατείας και για τα κόμματα και για τις καρέκλες και για το πώς πάνε όλοι και για τους καλεντερίδιδες και τους γρίβες και όλους αυτούς. Ε! Πάλι μέσα έπεσε ο Γρηγόρης. Πάλι δίκαιο έχει ο Γρηγόρης. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Εγώ δεν ζητάω τίποτα από εσάς. Ούτε την ψήφο σας θέλω. Ούτε τα λεφτά σας θέλω. Θέλω μόνο να ανοίξετε τα μάτια σας σε αντίθεση με αυτούς που σας ζητάνε ψήφο για να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να το παίζουν ευεργέτες. Ενώ στην πραγματικότητα θα μπαίνει κάθε μήνα ο μισθός. Γι' αυτό τους πονάει. Γι' αυτό σκούζουνε. Εγώ σας το ξαναλέω. Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Όσοι θέλουν να σταθούν απέναντι, ας πάνε απέναντι. Θα υποστούν όμως και τις συνέπειες. Γιατί η αλήθεια είναι αλήθεια. Εντάξει. Γιατί ή λες ότι θα αγωνιστείς και θα προσπαθήσεις να πας κόντρα στα συμφέροντα ή γίνεσαι ένα με τα συμφέροντα. Οπότε όποιος θέλει να λέει ότι είναι πατριώτης και ότι συνεχίζει για τη μεγάλη Ελλάδα, την ισχυρή, την αυτόνομη, με αυτάρκεια Ελλάδα, είναι εδώ μαζί μας. Οι υπόλοιποι ας τραβήξουνε, να απλώσουνε το χέρι, να πάρουν κανένα φράγκο. Τώρα πάμε στο Σταύρο Γεωργίου, γιατί μου λέτε γιατί δεν σχολιάζει το Σταύρο Γεωργίου και γιατί χθες δεν είπες τίποτα και βρέθηκε δολοφονημένος και ήταν γυμνός και είχε χτυπήματα και κάτι τέτοιες τρέλες. Πρώτα απ' όλα χθες δεν πρόλαβα να αναφερθώ στο Σταύρο Γεωργίου, είχα στο μυαλό μου να πω περισσότερα πράγματα, αλλά με πρόλαβε η επικαιρότητα με όλα αυτά που γίνανε με τα μηνύματα με τον Άδωνη, θα πούμε και γι' αυτά. Και τώρα εδώ πέρα λένε ότι ένας Αιγύπτιος ήταν μαζί του για ποτά. Για ποιο λόγο ο Σταύρος Γεωργίου έπινε ποτά με έναν Αιγύπτιο? Δεν θέλω να εμβαθύνω. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Εντάξει. Δεν ξέρω ότι άμα ήταν τώρα σεξουαλικό ή δεν ήταν σεξουαλικό, άμα είχαν άλλο αλυσβερίσει. Μετά λέει από τα ποτά φύγανε μια βόλτα μαζί. Να τον είπε, λέει, τον Αιγύπτιο να το γυρίσει σπίτι. Και ξαφνικά λέει βρέθηκε στο γραφείο. Και όπως λένε, λέει, και οι γείτονες και οι φίλοι του στο γραφείο πήγαινε πολλές φορές αργά το βράδυ και δεν ξέρει κανένας τι έκανε στο γραφείο του εκεί πέρα. Είχε δουλειά, μεσάνυχτα είχε δουλειά. Ε! Και πήγε, λέει, με τον Αιγύπτιο και εδώ πέρα τώρα κάτι λένε για λεφτά μπροστά ή μετά τα λεφτά ή τώρα τα λεφτά ή πρώτα θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και μετά θα στα δώσω και μαλώσανε. Και λέει ο Αιγύπτιος τον έπιασε το κεφάλι και τον πήγαινε από κομωδίνα σε τείχους και πάει λέγοντας. Θεός χωρίζει τον άνθρωπο, βέβαια, έτσι. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, κουράγιο. Αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ φυσιολογική αυτή η κατάσταση. Λυπάμαι που το λέω. Κάτι παίζει εδώ πέρα, κάτι βρωμάει. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε κάποια άλλα γούστα. Μπορεί. Περίεργη καιρή. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω? Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Πρέπει να υπενθυμίσω όμως ότι ο Σταύρος ο Γεωργίου είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις. Σταύρος Γεωργίου είχε αναλάβει τον Άλεξ, τον μικρό Άλεξ, αν θυμάστε. Είχε κάνει δηλώσεις για το Λιγνάδι ο Σταύρος ο Γεωργίου. Έχει δηλαδή μια προϊστορία. Και φυσικά γνωριζότανε και με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο γυαλί και σε πολιτικά γραφεία. Και αλλού, και αλλού, ναι, και αλλού. Σαμαρά, μαθαίνω ότι θες να κατεβάσεις τον Πατούλη. Πέρα από όλους τους άλλους, τους ροζ πάνθυρες, θες να κατεβάσεις, λέει, και τον Πατούλη. Και θα πούμε και ποιους θέλει να κατεβάσει ο Σαμαράς. Και τη δεύτερη ώρα θα σας φέρω και το δημοσκόπο εδώ πέρα να μιλήσουμε για τις δημοσκόπησεις. Τον Πατούλη, ε! Άρε τον Πατούλη! Τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Ξέρετε τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Και οι δύο έχουν φωτογραφία με τον Ηλία Μίχο. Ε! Τυχαίο! Τυχαίο! Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σαλμά. Ο Άδωνης και ο Σαλμάς, γιατί χθες έγινε χαμούλης, ο Άδωνης και ο Σαλμάς, φίλοι μου, ήτανε κολυτάρια. Κολυτάρια ήτανε. Ο Σαλμάς, μην ξεχνάτε, ότι υποστήριζε φανατικά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, κατέβηκε με τον Μητσοτάκη, βοήθησε δηλαδή τον Μητσοτάκη να αναλάβει την εξουσία. Ο Σαλμάς, ο οποίος είναι 25 χρόνια περίπου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι πολλά χρόνια στη Βουλή και τόσα χρόνια δεν τον είχαμε ακούσει να μιλάει για κάτι. Δεν τον είχαμε ακούσει να βγάζει άχνα γενικά το Σαλμά. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι λένε τώρα, α, ο Σαλμάς, άνοιξε τη γλώσσα, άνοιξε το στόμα και έβγαλε τη γλώσσα και είπε και έκανε και έρανε. Ναι, αλλά τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν μιλούσε. Τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν κελαϊδούσε, τόσα χρόνια δεν ήξερε. Δηλαδή θα βγάλουμε τώρα το Σαλμά, τι ήρωα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ήρωας ο Σαλμάς. Τόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαλμάς, είναι ξεκάθαρα συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Ξεκάθαρα συνένοχος. Ένα πρόσωπο το οποίο από ό,τι φαίνεται ήξερε και δεν έλεγε. Το ίδιο και ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και ο Καραμαλής είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και όσοι υποστηρίξανε τόσα χρόνια τη Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Μη σας κοροϊδεύουν επειδή τώρα χτίστηκε ένα άλλο παρεάκι στη Νέα Δημοκρατία ότι όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες τόσα χρόνια δεν τους στήριζαν. Δεν στήριξε ο Σαλμάς Μητσοτάκη. Δεν μάζεψε ψήφους για το Μητσοτάκη. Φυσικά και μάζεψε. Βάλε να ακούσουμε όμως τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχει πλάκα η κατάσταση. Έχει πλάκα.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Λοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος νεαδημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR του 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσε και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε? Πού τον ήξερε? Ότι είναι Αναστασίου. Και συνομιλεί μαζί του και του λέει, πρόσεξε, μην ενδώσεις την τούλπα και άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα. Στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου. Που του λέω ότι στο TCR ήσουν ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκη στην υπόθεση τη δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης. Στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση του Λοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
20: Ρε παιδιά, χθες έγινε κάτι απίστευτο. Χθες έγινε κάτι απίστευτο. 22 Ιουλίου το 2026 έμαθε ο Σαλμάς ότι ο Γεωργιάδης, πέρα από αδιευκρίνιστα ποσά στο λογαριασμό του, έστελνε και αδιευκρίνιστα SMS. Τόσο καιρό δεν έχω δει να κάνετε κάποια μήνυση, κύριε Σαλμά. Τόσο καιρό, κύριε Σαλμά, γιατί δεν έχετε πάει στην εισαγγελία? Τώρα το θυμηθήκατε? γιατί κατεβαίνετε με το Σαμαρά και θέλετε να το παίξετε ήρωας και θέλετε να πείσετε τους νεοδημοκράτες ότι α, κοιτάξτε να δείτε, ελάτε εδώ σε εμάς και εσείς Νέα Δημοκρατία είστε. Και στη Δέθο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μοιράσει για να πέσουν πάλι στην παγίδα οι Έλληνες πολίτες. Αλλά οι Έλληνες πολίτες δεν θα πέσουν στην παγίδα. Εγώ βρήκα πάλι ένα ηχητικό. Ρε παιδί μου, αν σκαλίξεις και αν ψάξεις, θα βρεις. Δεν υπάρχει. Αυτός που θέλει να μάθει, αυτός που θέλει πραγματικά να δει την αλήθεια, αν ψάξει, θα βρει. Και βρήκα ένα ηχητικό που Άδωνης Γεωργιάδης στάζει μέλη για το Σαλμά. Λέει τα καλύτερα για το Σαλμά πριν κάποια χρόνια. Τότε ήσασταν φιλαράκια, κύριε Σαλμά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τότε ήσασταν κολλητάρια.
2: Με τα φάρμακα τώρα τι γίνεται, ποιος τα ψωγιώ, Γεωργιάδης ή ο Σαλμάς. Ο Σαλμάς έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Υγείας και μείωσε πάρα πολύ τη φαρμακευτική δαπάνη.
10: Ναι.
2: Πάνω στα χνάρια του Σαλμά και με τα εργαλεία που έφτιαξε ο Σαλμάς, ο οποίος με τη σειρά του είχε πάρει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Λοβέρδο, έχει συνεχίσει την ίδια δουλειά και ο Γεωργιάδης και έχει μειώσει έτσι περαιτέρω τη φαρμακευτική δαπάνη. Εγώ και ο Μάριος είχαμε ήδη δύο διαφορετικούς στόχους. Ο Μάριος είχε περίπου 2.400 να κλείσει τη χρονιά. Εγώ έχω 400 εκατομμύρια λιγότερα. Άρα οι πολιτικές είναι λίγο διαφορετικές.
20: Ρε τα κολλητάρια! Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, η Δήμητρα και ο Θοδωρής. Ρε το Σαλμά και τον Άδωνη, τα δυο τα φιλαράκια που είχαν τα εκατομμύρια να διαχειριστούνε και τελικά μαλώσανε. Και τώρα βρίζει ο ένας τον άλλον, μήπως να σας κάνουμε οικογενειακές ιστορίες. Σαλμάδες και αχταρμάδες. Βάλε και τον μπράβο της Χαριστιανού. Ταιριάζει εδώ τον μπράβο της Χαριστιανού. Δώσε σε παρακαλώ πολύ και τον μπράβο της Χαριστιανού, η οποία λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Δώσε και λίγο Χαριστιανού, ναι, δώσ' την.
11: Πάτος είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ. Ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
10: Όχι, νομίζω και προσπάθουν.
20: Ρε θέλετε να μας τρελάνετε, τι παρεάκι έχετε φτιάξει εκεί πέρα. Τι παρεάκι τρελό είστε εσείς. Το πρόβλημα με τον κόσμο ξέρετε τι είναι. Ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες. Οι έξυπνοι άνθρωποι φοβούνται. Οι έξυπνοι άνθρωποι το ξανασκέφτονται. Ενώ οι χαζοί, οι ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Και είναι φουλ παρανομητικοί. Δηλαδή δεν τους νοιάζει να ακούσουν, δεν τους νοιάζει να μάθουν. Έχουν γνώμη χωρίς να έχουν γνώση. Και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και μετά την πληρώνουν και οι υπόλοιποι που έχουν την ενσυναίσθηση και που προσπαθούν να χτίσουν κάτι. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Σοβαρό πρόβλημα. Βάλε ρε το Σοφιανόπουλο να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος, γιατί υπήρχαν και Έλληνες οι οποίοι πηγαίνανε πραγματικά κόντρα στο σύστημα. Άκουσαν όλους αυτούς τους υποτακτικούς, να πούμε, όλους αυτούς που έχουν σκύψει και προσκυνάνε. Βάλε λίγο Σοφιανόπουλο, τα έλεγε πριν το 1993, το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος. Από το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος και δεν τον ακούγατε, ρε. Δεν τον ακούγατε και τον βγάζατε τρελό τότε, γιατί και τότε πιστεύατε στην προπαγάνδα και τότε τρώγατε αμάστο το σανό. Και τότε οι Σαλμάδες και οι Σαμαράδες στηρίζαν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι οι νεοδημοκράτες ήτανε. Τότε βάζαν τα θεμέλια για τη σημερινή καταστροφή οι Σαλμάδες και οι Σαμαράδες και οι υπόλοιποι καραμαλίδες και πάει λέγοντας. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος.
12: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
13: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
15: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
16: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
22: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
17: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
18: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
18: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας.
22: Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
22: 6976-79-80-23. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com.
21: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
23: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
24: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis, Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
25: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
26: Ιδιωτικό Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
27: 101,7.
28: Στην κυβέρνηση
0: η συγκυβέρνηση Τρίτων τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
20: Και μετά πήγε, έκανε συγκυβέρνηση με τον Πασόκ μετά από όλα αυτά που είπε. Και εσείς μου λέτε ότι δεν είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Ποιος? Ο Σαμαράς. Και βγαίνουν τώρα όλοι αυτοί και μας λένε ο καλύτερος. Μαζί με την Αφροδιτούλα που τα έλεγε παλαιότερα ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Ρε, είστε σοβαροί. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Ο ελληνικός λαός γυρνάει την πλάτη σε Σαμαράδες, σε Μητσοτάκηδες, σε Καραμαλίδες, σε Τσίπρες, σε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς και όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην εξουσία και απέδειξαν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ πέρα μας λένε ότι κανένας δεν είναι εγκληματίας, ότι κανένας από τους πολιτικούς δεν έχει κάνει τίποτα λάθος. Ωραία. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Μητρούλιας, προτείνει, λέει, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού, παρά τον Πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου. Επίσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του Κώστα Αγοραστού. Αγοραστέ, όσοι σαν καλύτερα κάνει στο Μητσοτάκι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μάλλον δεν σώζησε με τίποτα. Λοιπόν, και άλλων τριών προσώπων από την πολιτική προστασία, του Παπαγεωργίου, του Χαρακόπουλου από την αστυνομία και του Φαλάρα από την πυροσβεστική. Εγώ θα βάλω ένα ηχητικό του Τριαντόπουλου. Το τι έλεγε ο Τριαντόπουλος, γιατί στέλνει ο Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου τον Τριαντόπουλο και για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, αλλά πρέπει να στείλει και το Μητσοτάκι. Γιατί ακούστε τι έλεγε ο Τριαντόπουλος για όσα συνέβησαν στα Τέμπη.
3: Εγώ ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα σε αυτό.
20: Με εντολή του Πρωθυπουργού, λέει, έτυχε να το διαχειριστώ κιόλας. Με εντολή του Πρωθυπουργού, είναι ξεκάθαρο το ηχητικό.
3: Με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ κιόλας από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
5: Υπάρχει ο σταλμένος από τον Πρωθυπουργό, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό στο χώρο. Ποιος αστυνομικός διευθυντής, ποιος διευθυντής?
20: Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε, φίλοι μου. Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε. Και για ποιο λόγο δεν πάει στο ειδικό δικαστήριο και ο Πρωθυπουργός? Εγώ ήρεμα ρωτάω, για ποιο λόγο? Μήπως όλοι αυτοί λειτουργούν σαν το Δημητριάδη που είπε ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό? Μήπως, λέω εγώ, μήπως? Μήπως ακολουθούν και αυτοί την ίδια τακτική? Και δεν φτάνουν όλοι αυτοί. Έχουμε και τους άλλους, τους θεοπάλαβους, οι οποίοι μαλώνουν για την ονομασία. Δηλαδή έχουμε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς, όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς οι οποίοι τόσα χρόνια καταστρέφουν την Ελλάδα, από Πασόκ, από Νέα Δημοκρατία, από ΣΥΡΙΖΑ, από ΤΣΥΡΙΖΑ, από διάφορα κόμματα, τέλος πάντων, και από το ΚΚΕ. Και υπάρχει και το ΚΚΕ, μιας και το ανέφερα, μη λάμδα, μαρξιστικό, λελινιστικό, είναι το ΚΚΕ. Ακούστε τώρα εδώ παράνοια στην Ελλάδα. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν ΚΚΕ μαρξιστικό, λελινιστικό, και αυτοί που ψηφίζουν μαρξιστικό, λελινιστικό ΚΚΕ. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Όχι, εγώ υποστηρίζω, λέει ο άλλος, το μαρξιστικό λελινιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι, εγώ υποστηρίζω πρώτα το μαρξιστικό και μετά το λελινιστικό ΚΚΕ. Δεν γίνεται να βάζεις πρώτα το Λένιν και μετά το Μάρξ. Εμείς βάζουμε πρώτα το Μάρξ και μετά το Λένιν. Και φόρα κράνος και πάρε τσόπι και παίξε ξύλο με κόκκινη σημαία. Είναι λες και συναντιούνται δύο σύντροφοι σε ένα εκλογικό κέντρο και λέει ο άλλος, έλα ρε φίλε, τι θα ψηφίσεις? Θα ψηφίσω μαρξιστικό λενιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι, εγώ θα ψηφίσω λενιστικό μαρξιστικό ΚΚΕ. Και του λέει άλλος, γιατί έτσι? Έτσι γιατί, του λέει. Και μαλώνουν. Ρε, έχετε χαζέψει, πραγματικά, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, άσε τι λέει ο Κασιδιάρης, που λέει όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Βάλε με τον Κασιδιάρη να τον ακούσουμε που λέει ότι όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Βάλε, εγώ διαφωνώ κάθετα. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Και εγώ είμαι υπέρ της ενότητας. Γίνεται να υπάρξει ένα πατριωτικό κόμμα ισχυρό. Να μαζευτούν όλοι κάτω από αυτή την ομπρέλα και να πάνε να πάρει αυτό το πατριωτικό κόμμα ένα 30% και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα ένας πατριώτης. Ένας άνθρωπος που είναι περήφανος για τη σημαία, για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τον ελληνισμό.
2: Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερα.

0: ενότητας και σου λέει κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω, σου λέει ο Κασιδιάρης. Γιατί για άλλη μια φορά ο πατριωτικός χώρος θα ανοίξει στα δύο, σαν καρπούζι. Πώς θα δικαιολογήσω το ότι έχω εγωισμό και θέλω να είμαι αρχηγός και δεν μπορώ με τίποτα να βάλω την πατρίδα πάνω τον εγωισμό μου. Πρέπει να δικαιολογήσω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλά κόμματα. Και λέει αυτά εδώ. Είναι να σε πιάνει μια τρέλα. Αν συνεχίσουμε έτσι, εγώ σας το λέω. Η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει νέο έλεγχο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που σας έλεγα εδώ πέρα ότι αλλού τα παίρνουν 60 χιλιάρικα, εμείς τα παίρνουμε 300 χιλιάρικα. Και τώρα δεν δουλεύουν καν, δεν σας τα έλεγα. Έχετε ανακατέψει τις ζωές των ανθρώπων. Τόσα χρόνια όλοι εσείς που το παίζετε αρχηγοί. Κανένας δεν είναι αρχηγός. Ο πατριωτικός χώρος πρέπει να παραμείνει ενωμένος, χωρίς πρόσωπα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα. Ενωμένος και να κινείται στρατηγικά και να στηρίζει αυτούς που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε δύναμη. Για να μπορέσουμε επιτέλους να αποτρέψουμε πράγματα. Εγώ εδώ, εσύ εκεί και η ζωή πιο πέρα. Γιατί κάποιοι έχουν εγωισμό μέσα τους. Όχι, ρε, δεν θα το επιτρέψω, δεν με νοιάζει τι λέτε. Τελεία και παύλα. Κόντρα στους εγωιστές. Κόντρα σε όλους αυτούς που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Κόντρα σε όσους πάνε για το χρήμα. Υπέρ της ενότητας, υπέρ του ελληνισμού. Για ένα καλύτερο αύριο. Όχι στη διάσπαση, όχι στο διέρε και βασίλευε. Πού ήταν όλοι αυτοί κατά την πανδημία όταν φωνάζαμε και λέγαμε αλήθειες για τα εμβόλια, όταν φωνάζαμε και λέγαμε τις αλήθειες και τρώγαμε πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ, 25 χιλιάρικα πρόστιμο φάγαμε. 25 χιλιάρικα ρε! Εγώ τα πλήρωσα, δεν τα πληρώσατε εσείς. Και φυσικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά μέσα από αυτές τις συχνότητες για μια καλύτερη Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα δεν είμαι εγώ και όλοι οι άλλοι, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί, σε αυτό το πατριωτικό όμιλο είμαστε όλοι μαζί. Κόντρα στην κυβέρνηση και σε κάθε διεφθαρμένο και σε κάθε παράνομο. Είμαστε εμείς η ραδιοφωνική αυτή παρέα, ναι. Και όποιος δεν γουστάρει να πάει απέναντι, να πάει με αυτούς όλους τους ολιγάρχες, με όλους αυτούς που πούλησαν ό,τι πούλησαν. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται το ότι έχει υπάρξει μια αποζημίωση κοντά στις 300.000 ευρώ σε ένα 30χρονο για βαρύτατες επιπλοκές από το εμβόλιο. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε δύναμη και προσπαθούν με εκφοβισμό να μας πείσουν ότι δεν έχουμε. Έχουμε δύναμη και μπορούμε να τους ρίξουμε και η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανατροπή έρχεται και ότι αργά ή γρήγορα όλα θα ξαναπάρουν το σωστό δρόμο. Όσο και αν θέλουν όλοι αυτοί οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί που μας το παίζουν βασιλιάδες να μας κάνουν δούλους τους. Δεν θα περάσει με τίποτα. Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο φάμελος, ο κομπάρσος της πολιτικής που έλεγε παλαιότερα ότι όποιος παρετείται πρέπει να παραδίδει την έδρα. Αυτό δεν έλεγε. Όποιος παρετείται από ένα κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται, αδερφέ, ο ελληνικός λαός να σε ψήφισε να εκλεχθείς με το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα στην προκειμένη φάση και εσύ μετά να παρετήσεις και να παίρνεις και την έδρα μαζί και να φεύγεις. Το ίδιο έκανε και ο Φαραντούρης που πήγε στο Πασόκ. Τον ψήφισε ο λαός για ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και είναι ευρωβουλευτής Πασόκ πλέον. Γιατί πήδηξε σαν την ακρίδα σε άλλο κόμμα. Τι λες, ρε. Θες να πας σε άλλο κόμμα, θα παραδώσεις την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο λαός σε ψήφισε, εκείνος ο λαός που πετάει χαρταετό για να είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος αυτό έλεγε επίσης, ότι πρέπει να παραδίδουν τις έδρες. Και ο ίδιος δεν την παραδίδει την έδρα. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραδίδει την έδρα. Δηλαδή, ωραίο το αφήγημα, ωραία να τα λέμε για τον κόσμο να τα ακούει, ωραία να λαϊκίζουνε, και όταν έρχεται η δική του στιγμή, δεν κάνουν το σωστό. Βάλε να τον ακούσουμε, ρε, και το Φάμελο, που δεν παρέδωσε την έδρα, τον μπρος και το πίσω του. Τι έλεγε και τι λέει τώρα.
1: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
1: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
3: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
2: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
1: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
3: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
2: Ναι, ναι, είναι προφανές αυτό.
1: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας.

0: βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
1: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
2: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
0: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση στην οποία εγώ οφείλω, για να, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
1: Αυτό τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω την Βουλή.
3: Τον όρκο έχει παραδεχθεί. Το ότι είσαι ανήθικος με όλες τις δηλώσεις σου. Πάρ την σπίτι ρε την έδρα, καλά σε λένε. Πάρ την σπίτι την έδρα, κάντινα και κάδρο. Λες και είναι δική σου να πούμε. Άρε, πώς τα λέγανε και πώς τα λένε. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα, φίλοι μου. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που όταν φεύγουν από τη δουλειά μέχρι και το στυλό, μέχρι και το χαρτί, μέχρι και το χαρτί υγείας παίρνουν μαζί τους. Και τώρα έγινε, λέει, αρχηγός Ιδούρου. Ιδούρου, η οποία πριν κάποια χρόνια στο μάτι δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της και είχαμε ακούσει μάλιστα και τον Ματθεόπουλο να δίνει οδηγίες για τη Δούρου σε έναν άνθρωπο που κατέγραφε και έπρεπε προσπαθούσε να κάνει μια αναφορά. Ποιος πραγματικά αθώωσε τη Δούρου? Η δικαιοσύνη που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις? Αντάλλαξαν μήπως την αθώωση? Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, ρωτάω. Και σε όλες αυτές τις οικογένειες στο μάτι, τι θα πείτε αύριο μεθαύριο όλοι εσείς? Να πάνε να ψηφίσουνε τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ? Τι άνθρωποι ακόμα πονάνε, ακόμα φοράνε μαύρα ρούχα, ακόμα κάθονται στο τραπέζι να φάνε και οι άνθρωποι τους λείπουνε και κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Το ίδιο θα πω και για τον Ψινάκη. Ο Ψινάκης που είναι γαμμένος στο γυροκομείο. Τον πόνο σου εκεί πέρα έξω κανένας δεν τον νιώθει, φίλε μου, που ακούς αυτή τη συχνότητα. Τα βάσανά σου κανένας δεν τα βλέπει. Αλλά τη μέρα που θα κάνεις λάθος θα τρέξουν όλοι να σε θάψουνε. Γιατί ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να σε επιβραβεύσει. Ο κόσμος είναι έτοιμος μόνο να σε κρίνει. Και αυτό πρέπει να σφίξεις τα δόντια, να μην ακούς κανέναν, γιατί πιο ψηλά στη ζωή τους φτάνουν ποιοι? Οι κουφοί! Αυτοί που δεν ακούν κανέναν. Ποια Δευτέρα παρουσία και ποια Τρίτη παρουσία? Περιμένω εγώ τη Δευτέρα παρουσία, την κάτσα με τη βάρκα. Επίσης με το Σαμαρά θα κατέβει, λέει, ο Ανεστίδης. Ανεστίδη, τι έγινε ρε μεγάλε? Κατέβαινε στα μπλόκα παλαιότερα και έκραζε στην κυβέρνηση Σαμαρά και τώρα πας με το Σαμαρά, άλλος από εκεί πέρα. Για από τους αγρότες έχω πραγματικά απογοητευτεί. Πραγματικά από τα συνδικάτα αυτά, έτσι, από τους συνδικαλιστές. Γιατί ο απλός αργότης που είναι στο, ο αγρότης που είναι στο χωράφι δεν φταίει σε τίποτα. Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας θα έπρεπε να ανθίζει. Είναι το θεμέλιο της οικονομίας. Είναι το θεμέλιο της χώρας. Είμαι με τους αγρότες. Αυτούς όμως που δεν πάνε με τα συμφέροντα. Αυτούς που δεν κάνουν κολοτούμπες και που δεν υποστηρίζουν πολιτικά λαμόγια και πολιτικούς απατεώνες και πολιτικούς εγκληματίες. Πόσα χρόνια περάσανε από το σκάνδαλο Siemens, από το σκάνδαλο βατοπεδίου, από τη διεθνής οικονομική κρίση, από τη δολοφονία ανθρώπων, από τις αυτοκτονίες, από όλα αυτά που ζήσαμε μέσα στις τραγωδίες και στα εγκλήματα, από όλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε ανακαλύψει για τις μίζες των πολιτικών και για τις κολοτούμπες των πολιτικών, που μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε σκάνδαλο υποκλοπών. Και παλαιότερα υπήρχαν σκάνδαλα παρακολουθήσεων. Και παλαιότερα γινόντουσαν αυτά, το έχουν συνήθειο στην οικογένεια. Τι θέλετε να πούμε για τα Τέμπη? Τι θέλετε να πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε να πούμε για τον Κελπνό? Τι θέλετε ρε να πούμε? Η λίστα δεν τελειώνει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Είμαστε εδώ για να σας ξεβρακώσουμε όλους, για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, για να ξέρουν τι πραγματικά κάνετε και όχι να υποκύπτει και να τρώει αμάσιτη την προπαγάνδα που προβάλλεται στα μέσα μαζικής εξαπάτησης τα οποία έχετε εξαγοράσει. Στα μέσα μαζικού επηρεασμού και στα καναλάκια τα οποία κάνουν πλήση εγκεφάλου κυριολεκτικά σε όλους. Η σιωπηλή άλωση της Ελλάδας δεν θα υλοποιηθεί. Γιατί υπάρχουν ακόμα και κάποιοι που δεν είναι φυλάργυροι. Τι να πούμε, τον τελευταίο μήνα τι έχει συμβεί? Θέλετε να ξεκινήσουμε από τη φυλάκιση του πρώην Ευρωβουλευτή της Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και όλο αυτό που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τα προσωπικά δεδομένα για παραβίαση περιουσιακού απορρίτου και παράβαση της νομοθεσίας επί προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον προεκλογικό της αγώνα Τι θέλετε να πούμε για το Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη που δίνει συνεντεύξεις και μιλάει λες και είναι από τη Γιακούζα. Τι θέλετε να πούμε για τον κατασκευαστή του Predator, τον Tal Dillian, που πήγε στο Ισραήλ σε δικαστήριο και είπε ότι πούλησε το παράνομο λογισμικό στην ΕΕΠ και στην κυβέρνηση. Τι θέλετε να πούμε για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μελά, που ελέγχεται για κακουργήματα, για το σκάνδαλο και για παράβαση καθήκοντος. Για τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διώκονται για απιστία. Για τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θέλει να στείλει τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό και τους υπόλοιπους σε ειδικό δικαστήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για το έγκλημα. Και για τη συγκάλυψη και για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα που έβγαινε ο Πρωθυπουργός και μας έλεγε ότι δεν υπήρξε ποτέ. Τι θέλετε να πούμε για τον Σαλμά και τον Γεωργιάδη που μαλλιοτραβιούνται και πάνε στα δικαστήρια και λέει ο ένας τον άλλον ότι πιάνανε μάρτυρες που ήταν προστατευόμενοι και τους λέγανε τι να πούνε με ανταλλάγματα, με διαφημίσεις, με ιστορίες και με φαρμακευτικές εταιρείες και με σκάνδαλα Νοβάρτης και με υποσχέσεις και με όλα αυτά που βλέπουμε, που τον Άδωνη τον έχουμε δει να μαλλιοτραβιέται και με τον Πολάκη για κάτι μαύρες σακούλες με τον Καλογρίτσα. Και εκεί υπήρχαν αναφορές για μαύρο χρήμα και για μίζες και ο εισαγγελέας κοιμόταν, ήταν διακοπές. Γιατί θέλετε να πούμε που εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, για την Εύα Καϊλή, για ποιο θέλετε, γιατί θέλετε να πούμε για να καταλάβω, θέλετε να πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης που τα δισεκατομμύρια πήγανε σε 30 εταιρείες. Οι μισές είναι του Λάτσι, οι άλλες μισές είναι του Βαρδινογιάννη, οι άλλες μισές είναι φίλοι του Πρωθυπουργού, οικογένεια Σαράντη, οικογένεια Βασιλάκη και πάει λέγοντας. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλετε να πούμε, για το ρεύμα θέλετε να πούμε, για τι θέλετε να πούμε, για τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στην ελληνική αστυνομία, για το Θοδωρικάκο και για το παιδί του που έμπαινε μέσα στα αστυνομικά τμήματα και έλεγε να σβήσουν αναφορές. Τι θέλετε να πούμε τέλος πάντων, που μας λένε ότι είναι και άριστοι. Όλα θα τα πούμε. Και έρχομαι δεύτερη ώρα με το δημοσκόπο να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά που συναντάμε καθημερινά. Έρχομαι δεύτερη ώρα με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Γιάννενα. Νότος News στη Ρόδο, τα χαιρετίσματά μας στο Τζαμπίκο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4 Γρηγόρη Ερέτη. Πάμε με ένα ποντιακό τραγουδάκι γιατί ξέρω ότι με ακούν οι φίλοι μου οι πόντι. Οι οποίοι είναι έτοιμοι, έτοιμοι να γιορτάσουν τις ρίζες τους. Που τιμάνε τις ρίζες τους. Τι άποψη έχουν για το Φίλι και για τον Τσίπρα οι πόντι που λέγανε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Δώσε μια τριγώνα να τους υπενθυμίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Κανένας Έλον Μάσκ. Δεν ασχολούμαστε εμείς με καπιταλιστές. Ο Έλον Μάσκ να πάει να φτιάξει κανένα πύραυλο. Κούλι πονάς και φταίει ο ελληνικός λαός.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
5: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
5: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
5: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
5: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
6: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένου σπόρου και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Εδώ θα βρει ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
11: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
12: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την ώρα και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
13: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
15: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2640-046-922.
17: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
18: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
19: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεται χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
20: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
21: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
20: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας
22: κύκλος. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική
23: ακούτε
22: του ιστορία.
23: Ακούτε Ραδιόραμα στους 101.
24: Περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πανελλαδικά ακουγόμαστε, τέλος πάντων. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Έχω απέναντί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη. Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
25: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθει. Θα έρθω, σε μια ώρα είμαι εκεί. Εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
25: Κάποια στιγμή θα έρθουν.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
25: Κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
1: Την Άνοιξη.
25: Την Άνοιξη.
1: 27.
25: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνιος βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ναι, κοίτα. Ναι. Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
25: Ναι.
0: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα. Θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι τη παράταξη. Ξέρεις πως έχει το πράγμα. Mm-hmm. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει: μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους. Σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων, έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους, τα λέει όλα.
25: Έχει μοιράσει χρήμα.
0: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μιας και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσεις εσύ μετά τη ΔΕΘ δηλαδή? Που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος.
25: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
0: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
25: Όχι, όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΦ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
0: Ναι.
25: Θα εξαντλούσα την τετραετία.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
25: Ναι, τώρα.
0: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια πόσες φακέλους να χωρέσουν, ε? Ο Κακλαμάνης δεν έχει συρτάρια, παραγγέλνει συρταριέρες, μαθαίνω. Λίγο να σου πω. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
25: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, εννοώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
25: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Κανένας δεν ξέρει.
25: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά, αλλά την άλλη ποιο να φοβηθεί? Το Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα, όποιος τον ψηφίζει για μένα, είναι να φεύγουμε τώρα από τον έκτο. Άστο. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση όμως. Γιατί, γιατί θέλω να συμβαδίζουμε και με όσα γράφουν αυτές οι δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό, δώσε μου μόνο Γιώργο. Γιατί η δημοσκόπηση τώρα εδώ πέρα πάτησε κάτι και έχει χαθεί. Α, να τη ορίστε. Να ξεκινήσουμε λίγο αυτή τη φορά ανάποδα, θέλεις?
25: Εννοείται, όπως θέλεις εσύ.
0: Πάμε στους αναποφάσεις τους.
25: Ναι, α, μάλιστα.
0: Πάμε να το ξεκινήσουμε λίγο έτσι, γιατί θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τις αναποφάσεις,
25: ναι,
0: τους και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
25: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
25: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
0: Ναι.
25: Κάτσε ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
0: Αυτή είναι ανεύθυνη για εμένα.
25: Ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί σου.
25: Πολύ σωστά.
0: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
25: Υπάρχει μια χώρα, τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
0: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
25: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου πω.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
25: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Υποχρεωμένος θα πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
25: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Παίζει και το ρόλο της.
25: Παίζει και το ρόλο της, προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της. Αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
0: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
25: Ναι, σωστά. Έτσι
0: δηλαδή,
25: είναι, ναι.
0: Άντε, κάποιοι θέλουν να. Ξέρεις, παλαιότερα κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
25: Καλά,
0: που απήχε.
25: Δεν υπάρχει. Ναι,
0: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη για τη λέξη, που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω.
25: Ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8% το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
25: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πως μοιράζονται οι αναποφάσιστοι. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση. 5% από την Νίκη. 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας. 1,2% από το Μέρα 25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
25: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας πούμε. Γιατί... Αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστώ.
25: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα στους δύο αναποφάσιστους. Αυτό είναι και καλό από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά. Σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
25: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
0: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
25: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Περιμένει και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμος περιμένει τη ΔΕΘ.
0: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
25: Απαράδεκτο.
0: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
25: Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
25: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
0: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
25: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια. Που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έχανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσες ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
25: Ναι.
0: Να μην το ξεχνάμε.
25: Σωστά.
0: Ωραία. Πάμε γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
25: Ναι.
0: 26,8.
25: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
0: πρόθεση, ναι. Ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, αυτή την
25: επόμενη. Πρόθεση, πρόθεση δεν βγάλαμε.
0: Αν εκτίμηση. Την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
25: ναι.
0: Πάνω. Αυτό.
25: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πρόθεση ψήφου. Ωραία. 26,8, θες να σου πω πρώτα την άποψή μου.
25: Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
0: Για πες την άποψή μου.
25: Όχι, δεν είναι 26, είναι 20.
0: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι
25: 26? Μπορεί να είναι και κάτω από
0: 25%. Κάτω από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
25: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη. Δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
0: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε. Δηλαδή.
25: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή, εδώ τώρα, εδώ όμως, ναι. Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
25: Ναι.
0: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους, άκουσε με. Και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο, να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας, λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα.
25: Ναι.
0: Και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι στον ίδιο. Απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%. Παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν στη Σταυρούπολη ψυχιατρίο.
25: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά πήγαν στο ΕΛΑΣ.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
25: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το ΕΛΑΣ. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
0: Αυτό σου λέω κι εγώ.
25: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι, ναι. Εντάξει, τα ακουστικά.
25: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν αγνοείται. Δεν
25: ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε εκεί.
0: Ή στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος.
25: Σωστά,
0: ήταν άνθρωπος, ναι, στη, ναι, ναι. Λίγο. Ήθελε, ναι, να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο? Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες?
25: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το ΠΑΣΟ, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
0: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
25: Ναι,
0: Έφη Αχτσιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσουμπές. Βαρουφάκηδες.
25: Μπράβο.
0: Κωνσταντοπούλου. Όλοι αυτοί μαζί.
25: Έτσι.
0: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιο ολιγάρχη ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε. Αυτό είναι η αριστερά.
25: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
0: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
25: Ναι.
0: Στο λόγο. Δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
25: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
0: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται ο Τσίπρας.
25: Προδότες.
0: Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
25: Ναι.
0: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
25: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς, συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συγχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
0: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
25: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα. Εδώ πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά, είστε σοβαροί.
25: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
0: Τρελό πράγμα. Δεν μπορώ.
25: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
0: Εντάξει. Αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
25: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
25: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
25: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, ναι, και κάνανε, ναι, μαζί συγκυβέρνηση. Ναι, ναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
25: Ναι.
0: Πάμε, 10,1%.
25: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκης. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριό του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
25: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
0: Εντάξει. Και ό,τι θέλουν κάνουν.
25: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
25: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
0: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα. Αλλά σου, ναι, λέω. Σαν σκακιστής προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%. Ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
25: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
25: Δεν
0: κάτω
25: ξέρω.
0: Από το
25: 10. Ναι.
0: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει αυτό που ήθελα να σου πω η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
25: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
0: Δεν βγαίνει το έργο.
25: Δεν βγαίνει το έργο.
0: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
25: Ναι.
0: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
25: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν.
0: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
25: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό, ναι, σενάριο τώρα.
0: Ναι. Το βλέπω. Σου, ναι, λέω για παράδειγμα. Για γιατί εγώ στο μυαλό Κυριακή μου το είχα. Και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο που έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτό είναι ο χαλαρό παίκτη του. Μια χαρά φωτογραφίες με την τώρα έβγαινε στις Λέσχες στο εξωτερικό.
25: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μια χαρά παρεάκι είναι.
25: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
0: Για Γερουλάνο.
25: Γιατί όχι.
0: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνος, να σου πω την αλήθεια.
25: Για Δούκα.
0: Για Δούκα.
25: Ναι.
0: Δεν ξέρω, περίεργο.
25: Και αυτό το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
0: Ναι.
25: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί
0: θα
25: την ηγεσία.
0: Θα το στηρίξουν όμως.
3: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
5: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
6: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
9: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
9: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
7: Double Espresso Café.
26: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
27: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
28: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
27: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
28: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
27: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
28: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
27: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
29: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
30: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
31: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος.
2: καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-33-330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε.
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
13: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
14: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
14: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Καθαριστήρια so clean.
13: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
14: και πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο www.showclean.gr.
12: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε
15: Olga's Clean,
12: εμείς.
15: Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλπη.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Ραδιόραμα 101,7.
3: Δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος για να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία και για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχυθούν.
4: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα? Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν βλέπει την ΚΝΕ.
3: Ναι, με...
4: πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητή σε ελληνικό πανεπιστήμιο εδώ στο Πολυτεχνείο, είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο. Το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει?
3: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες.
4: Να το δούμε.
3: Για να δούμε, για να δούμε. Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από αυξήσεις, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με το λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν. Χριστιανού, 5,3%.
4: Ναι, ξεφούσκωσε.
3: Ξεφούσκωσε.
4: Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
3: Ναι.
4: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
3: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα. Αυτό είναι έχουμε πάθει φούιτ.
4: Ελεύθερη πτώση, bouncing jumping.
3: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
4: Πολύ πιθανό.
3: Πολύ πιθανό.
4: Πολύ πιθανό, ναι, ναι, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή.
3: Ναι.
4: Κάτω από τρία.
3: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες. Βγαίνει και λέει η Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω, ας πούμε.
4: Ναι.
3: Λέει. Ωραία, ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσει?
4: Και τι πρόγραμμα?
3: Με ποιους? Δηλαδή, έχει ένα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου? Έχει, ναι, πούμε, κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα? Έχει κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη? Δεν έχω δει πρόσωπα.
4: Πολύ σωστά.
3: Ναι. Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
4: Α, και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
3: Σωστό και αυτό.
4: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί της.
3: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε, θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα, νομίζω, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
4: Ναι.
3: Και ακριβώς με 3%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης?
4: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή, σε όλες τις έρευνες μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
3: Έχει τάση.
4: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
3: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως, ξέρεις, είναι νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, προσπαθούν.
4: Μπράβο.
3: Έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και
4: ακριβώς
3: υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
4: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
3: Α, καλό το ξέρεις.
4: Ναι.
3: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του
4: έκανε καλό. Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
3: Δεν το πιστεύω.
4: Δηλαδή, ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, ένας δεξιός άνθρωπος που δεν ποτέ θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
3: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Ω, καλά.
3: Ρε, παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης
4: της κάναβης. Ναι, ναι, ναι, το διάβασα.
3: Μήπως θα κατέβει και αυτός ξανά.
4: Και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
3: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
4: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ε.
3: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει. Ναι, ναι.
4: Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη, το Μέρα 25.
3: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
4: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
3: Δεν μπορώ. Πραγματικά γελάω με αυτό που λες. Αλλά ναι. Εντάξει, τι να πω. Οκ, όλα τα ακούω. Δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Αφροδιτούλα. Η Αφροδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον ανιφιό του Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλη μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλη μου.
4: Ναι.
3: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι Σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
4: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
3: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
4: Ναι, ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
3: Σοφός γέροντας.
4: Σαμαρά, σοφός γέροντας.
3: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
4: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω. Θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
3: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ας το κλείσει το κόμμα.
4: Ναι.
3: Το οποίο κόμμα παλαιότερα να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο. Εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή, θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνηλογικής ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
4: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις. Κρίμα δεν είναι, θα ξεφτυλιστούν. Διασυρμός είναι αυτό.
3: Με τη Δούρου τώρα.
4: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιο κάτω, μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τι ερώτηση?
4: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης ή Δούρου?
3: Πολάκης, αφού λέει δεν κατεβαίνω.
4: Δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
3: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
4: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
3: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς
4: τους δύο. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
3: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος η Δουλεύτη. Τι να πω, τρομακτικά αυτά που
4: σημαίνει. Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία. Πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ.

0: Δηλαδή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε. Έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
1: 2,9 τώρα την δίνεται.
0: 2,9 στην πρόθεση. Με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. 3, κάτι ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό. Άρα την βλέπεις εκτός Βουλής.
0: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα. Θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε. Η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
1: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήση.
0: Είναι μια μεγάλη πλήση. Ναι,
1: βλέπω όμως ότι δίπλα της στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τένις με τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
0: Την είδε στην.
1: Φιλαράκια!
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τένις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τένις.
0: Παίζω λίγο τένις.
1: Δηλαδή με φίλου σου θα παίξει τένις.
0: Ναι.
1: Με κανένα γνωστό σου.
0: Έτσι.
1: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
0: Εντάξει. Όχι, εδώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
1: Τι εννοείς?
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι στην αρχαία εποχή.
1: Ναι.
0: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, okay, αυτό δεν το.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτ, ας
1: πούμε. Δεν συμφωνώ.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Στο λέω έτσι όμως, δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω τώρα να σε φέρω σε αυτή τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι. Τελειώνει.
1: Τελειώνει,
0: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε ένα δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να πω το δήμο, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απίστευτο.
0: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αφού αλλάξαν ένα φημί και.
0: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει. Αλλά...
1: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, okay, λένε Ελλάς.
0: Ναι.
1: Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάζω καθόλου. Ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και Νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριο Νατσιό είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουν. Ναι. Στο λέω, να το ξέρεις.
0: Πάνε αλλού αυτοί, ναι.
1: Δεν μπαίνει στη Βουλή για μένα η Νίκη.
0: Να βάγισε, τέλος.
1: Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Εσύ, ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι,
1: οπότε είναι ολόφρεσκη.
0: Είναι ολόφρεσκη, ναι.
1: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις για Σαμαρά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψτε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
0: Ναι, υπάρχουν.
1: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ πέρα.
0: Αμνησία έχουν πάθει. Ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά κλείνει προς τα αριστερά.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω, παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
1: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5, Πασόκ 7,4, ΚΚΕ 5,8 και πάει λέγοντας.
2: Ναι.
1: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν, Ελληνική Λύση.
2: Τρίτο κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β' Θεσσαλονίκη.
1: Β' Θεσσαλονίκη. 34 κόμματα.

0: 37,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε με σφαίρες, ε.
0: Ούτε με σφαίρες.
1: Άμα σου λέω εγώ.
0: 34,7% στη Β' Θεσσαλονίκης. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση στη Β' Θεσσαλονίκης.
1: Δεύτερο κόμμα, ναι.
0: 13,6%.
1: 13,6%.
0: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4%. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη
1: Γκρεμίζονται,
0: Β'
1: Θεσσαλονίκης. Ναι. Αυτή, απ' την άλλη, είναι παραδοσιακά πιο δεξιοί η Β' Θεσσαλονίκης.
0: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β' Θεσσαλονίκης. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο πατριωτικός χώρος, το έχουμε συζητήσει, για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο πατριωτικός χώρος δεν είναι πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον πατριωτικό χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μιας και αναφέρω τον πατριωτικό χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
1: Ωραία.
0: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργός.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγούνε, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές. Και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%. Οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
1: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά okay, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει. Okay. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί. Γιατί αργεί.
0: Γιατί αργεί. Γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με ένα νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη, ποιες είναι οι επιλογές.
1: Ναι.
0: Δένδιας, Πιερακάκης, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα έρθω, τις μάρκες μου.
1: Okay.
0: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, άντε 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30% να αλλάξει πρόεδρο. Για ναι. να κάνει την κυβέρνηση. Τώρα αυτό γελίο τώρα.
0: Ναι,
1: πώς θα το κάνει αυτό.
0: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος, θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
1: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ, ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
0: Όχι.
1: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
0: Εντάξει, κοίτα. Τώρα, εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
1: Όχι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι Μητσοτάκης το κόμμα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολύ λέγανε η παράταξη και η παράτεξη που μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι.
1: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
0: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και φωνή λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει. Όχι,
1: όχι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Όχι, όχι. Και μάλιστα. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι. θα ξεφτυλιστεί ο Σαμαράς.
0: Θα ξεφτυλιστεί.
1: Θα ξεφτυλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα ξεφτυλιστεί και, και κόμμα να κάνει, πάλι θα ξεφτυλιστεί και το θεωρώ κρίμα, γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος, ας πούμε, ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη. Οκ, okay, εντάξει, ναι.
0: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
1: Θα το πάθει.
0: Και δεν θα ξεφτυλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
1: Έτσι, και θα κάνει κόμμα. Θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
0: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
1: Είναι.
0: Ξεφτύλα όλη την κατάσταση. που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον. Ναι. Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα το χειρότερο ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή την ασχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα όλα είναι δική μου άποψη. Έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι.
1: Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
0: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι.
0: Ναι.
1: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό.
1: Όχι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχουμε φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
1: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες, πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
0: Ναι, ναι,
1: το είδες αυτό,
0: ναι,
1: με τις σημαίες. Το είδα αυτό και ανατρίχιασα.
0: Είχα νερό πέρα
1: στο νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω, δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι, μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που το λέω έτσι. Κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
1: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
0: Εντάξει. Εντάξει, για να σου φέρω χαρτομάτιλα, μα
1: δεν είναι. Όχι, ναι, να μου τα φέρει.
0: Δηλαδή,
1: γιατί αν είναι δυνατόν.
0: Γιατί κνέστε να χωρέθηκε τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
1: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά. Είμαι μαζί του στα έδρανα του Πανεπιστημίου. Ήμασταν μαζί στο σχολείο. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
0: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι. Ότι εσύ έπινε το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
1: Το ξέρει ότι στο Λύκειο στείνανε. Εδώ στο 5ο Λύκειο στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής στείνανε κάθε πρωί ΚΝΕ, έστεινε πώς να σου το πω, 2-3 ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσιλητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου, να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου, έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
0: Εγώ
1: και
0: έχω δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογεί κόσμο. Και εκεί πέρα δεν παίρνεις βιβλία, άμα δεν γραφτείς και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
1: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
0: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Πλέον. Να συμφωνήσουμε κάτι.
1: Παίρνουμε.
0: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, ρε Γιώργο? Κανονικά στα πανεπιστήμια άλλος πρέπει να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο, να κάνει τις σπουδές.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα. Ζαχαροπλαστείο
4: Κακαβούλας. Πατισσερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισσερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη
5: για
4: δική
5: εμάς
4: σου
5: στιγμή. Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή. Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
13: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
16: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
15: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
16: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
15: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
16: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
16: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
17: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
18: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 100
21: σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
22: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
23: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
24: Για πάντα!
23: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
25: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
25: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
28: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
27: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
28: Και?
27: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
28: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
27: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
5: Κι αν έχετε ζήσει.
4: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Για να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Και ελπίζω σήμερα να συζητήσουμε λογικά και να αφήσετε τις τρέλες. Έτσι, έχει πολύ ζέστη. Πάμε λίγο, ναι.
7: Έλα, Γρηγόρη μου.
6: Έλα.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Είσαι πολύ Ελληνάρα, ε.
6: Γιατί
7: μπορώ
6: το λες.
7: Μπορώ να σου πω ότι είσαι πολύ Ελληνάρα.
6: Γιατί όμως το λες αυτό.
7: Γιατί είσαι πατριώτης και πας να τους βάλεις μυαλό τους Έλληνες. Και αυτοί να δούμε πότε θα βάλουν μυαλό.
6: Ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ποτέ.
7: Εγώ εύχομαι, Γρηγόρη μου, εύχομαι από την Πάρο το παίρνω. Εύχομαι, Γρηγόρη μου, αυτή τη φορά να βάλουν μυαλό.
6: Πώς πάει η τουριστική σεζόν στην Πάρο, γιατί γενικά με παίρνουν από τα νησιά και μου λένε ότι φέτος πήγε χάλια ο τουρισμός.
7: Ξέρεις τι κάνουν, Γρηγόρη μου.
6: Τι.
7: Στην Πάρο. Πηγαίνουν όλοι στο σούπερ μάρκετ, Έλληνες ξένοι, ψωνίζουν. Και μετά πάνε στη θάλασσα και τρώνε.
6: Αλλά
7: τα μαγαζά όλα άδεια.
6: Ναι, τόσο χαλή.
7: Ναι, και γουστάρω πολύ, Γρηγόρη. Γουστάρω αυτό.
6: Γουστάρισε.
7: Ναι, ναι. Το ξέρεις γιατί γουστάρω, Γρηγόρη
6: γιατί?
7: Μου. Γιατί είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον Αμανέ.
6: Σωστό και αυτό.
7: Πάρα πολύ ψηλά τον Αμανέ. Γρηγόρη μου, και αυτός που ήταν προηγουμένος ο δημοσκόπος. Μη πιστεύεις, Γρηγόρη μου, ότι εγώ θα πάω να κάνω στη Συγκρού πιάτσα, άμα έχει 29% η Νέα Δημοκρατία.
6: Καλά, εντάξει, τις αμφιβολίες όλες έχουμε. Εγώ έχω γενικά αμφιβολίες για τις δημοσκοπήσεις, αλλά καλό είναι να συζητάμε και με αυτούς τους ανθρώπους,
7: ναι,
6: οι οποίοι είναι εκεί πέρα στην πρώτη γραμμή. Εντάξει, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές έχουν πέσει διάφορες δημοσκοπικές εταιρείες έξω σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Γρηγόρη μου, ένα τελευταίο να σου πω.
6: Ναι, ναι, πες.
7: Γρηγόρη μου, εγώ τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βλέπω παραπάνω από 17%.
6: Εγώ δεν τη βλέπω πάνω από 20%, εκεί στο 18% την έχω.
7: Και εγώ. Άρα λέμε το ίδιο.
6: Να σου πω εγώ, τώρα επειδή είμαι τσιγκλάς, θα σου πω εγώ τη δικιά μου τη δημοσκόπηση τώρα.
7: Γρηγόρη μου.
6: Λοιπόν, θα στην πω τώρα, περίμενα, να πατήσω λίγο δημοσκόπηση.
7: Και να δεις και πάρω τις πράγματες που έχουν αλλάξει.
6: Μ' ακούς?
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, νόμιζα έπεσε η γραμμή. Άκουσε με.
7: Όχι, όχι.
6: Νέα Δημοκρατία έχει 18%. Ο Τσίπρας έχει ένα 8%.
7: Μπράβο.
6: Το Πασόκ και αυτό εκεί 8%.
7: Περίπου, ναι.
6: Ο Πατριωτικός Χώρος, φίλε μου, έχει 25%. Εντάξει, μπορεί να με λέτε κάποιο παράλογο, αλλά εγώ το πιστεύω ότι έχει 25% ο Πατριωτικός Χώρος.
7: Όχι, το πιστεύω κι εγώ αυτό που
6: στην
7: λέω,
6: Ελλάδα ο Πατριωτικός Χώρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, να το ξέρετε. Το
7: ΚΚΕ. Ναι, Γρηγόρη μου, ναι. Αλλά δεν ενώνονται γιατί θέλουν όλοι το αρχηγηλίκι.
6: Ναι, καλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και πάλι έχει μεγάλο ποσοστό πατριωτικός χώρος. Δεν μιλάω για πρόσωπα εγώ τώρα, εγώ μιλάω γενικά.
7: Γρηγόρη, πιστεύω παραπάνω πατριωτικός χώρος έχει από 25%.
6: Σίγουρα έχει παραπάνω από 8% που τον δίνουνε. Σίγουρα.
7: Ναι. Και να σου πω και ένα τελευταίο, Γρηγόρη μου.
6: Έλα, για πες.
7: Το πιο εσχρό πράγμα είναι αυτή η Καρθιανού.
6: Γιατί το λες αυτό?
7: Γιατί είναι εσχρό πράγμα αυτή. Εκμεταλλεύτηκε αυτή.
6: Την κατάσταση με τα Τέμπη εννοείς?
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Και εγώ θεωρώ ότι την εργαλειοποίησε, όχι ότι την εκμεταλλεύτηκε μόνο, την εργαλειοποίησε.
7: Ναι.
6: Θεωρώ δηλαδή ότι απέκτησε ένα κοινό από το πουθενά για άλλο λόγο και πάει να το μετατρέψει σε ψήφους, αλλά δεν θα της βγει.
7: Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι άλλο, Γρηγόρη
6: για
7: μου.
6: Πες,
7: εμένα, άμα είχε πεθάνει το παιδί μου, δεν θα μπορούσα ούτε αναπνοή να πάω, όχι να πάω να κάνω κόμμα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Καλό μεσημέρι. Ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά σε αυτό. Δεν σε ακούω, δεν έχει σήμα. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
6: Καλησπέρα.
8: Γεια σου. Ψηλά ελληνικές εννοείται, πάντα το λέμε.
6: Ψηλά ελληνικές σημαίες, ναι.
8: Ναι. Καταρχήν δεν νομίζω να υπάρχει. Βγήκε ένα ακροατή στην εκπομπή σα, ναι, προχθές, και έλεγε ότι υπάρχει νόμος. Δεν με ξέρετε τον νόμο ότι απαγορεύεται να βάζουμε τη σημαία. Εγώ την έχω μόνιμα στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβα. Ποιο θα μου απαγορεύσει ο λαθρομετανάστη ή είσαι ο Έλληνα ο άλλο που δεν γουστάρει τη σημαία. Δεν κατάλαβα. Να βγει ξανά να μας φέρει τον νόμο.
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόμος. Ίσως με τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά να έχει, ξέρεις, και με τη Χρυσή Αυγή και με αυτά που είχαν γίνει όλα, να έχει παρεξηγηθεί ο άνθρωπος που σηκώνει την ελληνική σημαία. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω μετά τη Χρυσή Αυγή έχουν παρομοιάσει τον Έλληνα πατριώτη που σηκώνει την ελληνική σημαία με Ναζί. Που δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ναζί. Εγώ προσωπικά σας έχω πει ότι είμαι απέναντι σε κάθε Ναζί.
8: Θα σας πω μια περίπτωση που έγινε τότε με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής, γιατί μια που το αναφέρατε. Έπαινα εγώ καφέ με τον πατέρα μου το συγχωρεμένο στο μπαλκόνι. Λοιπόν, και σκάνε τα περιπολικά και κοιτάνε τα σπίτια μα το Θεό που είχα σκορκίζομαι. Δεν θέλω να σκορκίζομαι. Και εγώ ψάχνω τα περιπολικά, βγαίναν απ' έξω, κοιτάγανε, λες και ήταν μικρά παιδιά, κοιτάγανε ποια μπαλκόνια έχουν σημαία. Το καταλαβαίνετε.
6: Και εγώ, εγώ έχω μια καταγγελία από ένα μανάβικο εδώ πέρα στο Βαρδάρι, από πίσω. Ο οποίος μου λέει: Γρηγόρη, σήκωσα την ελληνική σημαία. Λέει: την έβαλα πάνω ψηλά γιατί γούσταρα να έχει ελληνική σημαία το μανάβικό μου. Και ήρθε, λέει, η αστυνομία και μου έκανε, λέει, παρατήρηση. Άκου τι θα σου πω. Και μου είπε: κατέβασε, λέει, την ελληνική σημαία. Γιατί στην περιοχή, λέει, υπάρχουν Αλγερινοί, Μαροκινοί, Πακιστανοί. Και προκαλείς και θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι μας λέτε, ρε!
8: Ναι, Γρηγόρη, το θυμάμαι το περιστατικό.
6: Τι μας λέτε, ρε, ψηλά ελληνική σημαία. Και άμα θέλουν οι Αλγερινοί και οι Πακιστανοί να φύγουν, να πάνε στη χώρα του.
8: Έτσι, συμφωνώ μαζί.
6: Καλό μεσημέρι, γεια σου αδερφέ μου, υγεία.
8: Μην κλείσεις ένα άλλο, και ένα τελευταίο.
6: Για πες.
8: Εκεί στο τέταρτο, στο Τριεθνές, το τέταρτο το σώμα, τι κάνει για τη σημαία που δεν ανέβηκε.
6: Και η ΕΕΠ τι κάνει εκεί πέρα στη Θράκη.
8: Και η ΕΕΠ και όλη αυτή η στρατηγική, ο κύριος Σκούπης με τα γυαλιά.
6: Ο κύριος Σκούπης με τα γυαλάκια και τα hot dog που τρώει στο καψιμί και ο περιφερειάρχης ο Τοψίδης, να πούμε, και ο αδερφός του με τα συσίτια και με τα φαγητά που μοιράζουν εκεί πέρα στα hot spot. Καλό μεσημέρι, γεια σου, γεια σου φίλε, γεια σου, περιμένει κι άλλος, υγεία.
8: Όσο για τη σημαία, το θυμάμαι για την εκπομπή, το είχατε ξαναπεί.
6: Ναι.
8: Το θυμάμαι πολύ καλά, πες το λέγατε.
6: Έτσι, καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλος. Γεια σου αδερφέ, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος, ξύπνα, έλα, εσύ είσαι.
9: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσουμε για μερικά πράγματα, προβλήματα που υπάρχουν γενικά.
6: Σας ακούω. Πάμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα.
9: Ναι. Θέλω να πω, που το έχει πει και άλλες φορές, ότι γιατί δεν υπάρχουν για ραντεβού, πλέον μόνο απογευματινά ραντεβού και δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς, δεν υπάρχει σελίδα του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να κλείσουμε ραντεβού. Πρέπει να πάρουμε στο 1656, δεν σηκώνει κανένας. Αναγκάστηκα να βάλω τον κοινωνικό λειτουργό, γιατί κάνω κάτι χαρτιά για να περάσω επιτροπή, και αναγκάστηκα να κλείσω ραντεβού απογευματινού 60 ευρώ. Σε γιατρό. Και επίσης όλοι οι γιατροί ζητάνε λεφτά. Τώρα εξωτερικός γιατρός, εντάξει. Αλλά στο νοσοκομείο γιατί να πληρώνουμε. Γιατί να πληρώνουμε, δηλαδή, επιχειρηματικά ραντεβού.
6: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί.
9: Ναι.
6: Γιατί όταν φώναζα από εδώ πέρα ότι ιδιωτικοποιούν ακόμα και την υγεία, κάποιοι πηγαίνανε το 2023 και ψηφίζανε τον Κούλι. Γι' αυτό.
9: Και
6: καλά να πάθουν όλοι αυτοί που πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σήμερα υλοποιήθηκε όλο αυτό το σχέδιο τόσα χρόνια που ήταν σε εξέλιξη και έχουμε φτάσει σε σημείο όλα να είναι ιδιωτικά. Και το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί, θα το δείτε.
9: Ναι.
6: Έτσι είναι, φίλε μου, δυστυχώς. Όταν όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν ακούει, τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι, τι να κάνουμε.
9: Εγώ περνάω 16 χρόνια επιτροπή, σύνδεσα τα χαρτιά μου, τα έκανα στο νοσοκομείο. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου. Έχω σήμερα ραντεβού 5,5 ώρα με γιατρό και αναγκάζομαι να βάλω φίλους μου να πληρώσουν τους γιατρούς γιατί δεν μπορώ να τους πληρώσω. Παίρνω προνοιακό επίδομα και δεν βγαίνει. Δηλαδή, όταν παίρνεις 338 ευρώ και σου ζητάει ο γιατρός 60 ευρώ για ένα ραντεβού και επίσης μετά άντε ψυχίατρος, σε λέει ο πνευμονολόγος που είσαι 3 χρόνια έχεις αρφείς και το λες δεν έχω λεφτά. Και το λες για να σε κάνει σχετικό φάκελο και σου λέει 70 ευρώ για το σχετικό φάκελο και 50 ευρώ για την εξέταση.
6: Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μαθαίνεις, φίλε μου, όταν μαθαίνεις το ότι ο Υπουργός Υγείας εδώ πέρα έστειλε κάποια μηνυματάκια και μιλούσε με προστατευόμενους μάρτυρες σύμφωνα με καταγγελίες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ότι είχε σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες και με τον ΕΟΦ και με τον ένα και με τον άλλο και με τοποθετημένα πρόσωπα σε νοσοκομεία. Αδερφέ μου, βάλε λίγο τον Άδωνη, μην κλείνεις. Βάλε τον Άδωνη να ακούσουμε τι έλεγε. Βάλε λίγο να ακούσουμε να είπε να θυμηθεί ο ακροατής.
10: Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκ το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 14, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, τον έφταξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα Είχε τότε κάτι προϊόντα Innovartis σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να μεσολαβήσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έστω και ο Φρουζή, ξέρετε, κύριε Φρουζή, έχω μια φίλη μου και ένα προ site. Αν μπορεί να βάλει κάποια διαφήμιση Innovartis και έβαλε Innovartis διαφήμιση 2.000 ευρώ.
11: Μάλιστα.
10: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική
11: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
10: Αυτό είναι το θέμα.
6: Τι έχετε να πείτε, κυρία μου, για αυτά που ακούμε? Ξέρετε τι είναι η Νοβάρτης, η Νοβάρτης, ξέρετε τι είναι?
9: Η Νοβάρτης είναι η φαρμακευτική εταιρεία, δεν είναι?
6: Τι σχέση έχει ο Υπουργός Υγείας και λέει σε συγκεκριμένες εταιρείες τι να κάνουν και τι σχέση έχει με τον όμιλο Νοβάρτης και με το σκάνδαλο Νοβάρτης και τι γίνεται στην Ελλάδα επιτέλους με όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες?
9: Μπορείς να μου βρεις μια λύση έστω...
6: Μια λύση να ξυπνήσει ο Έλληνας ψηφοφόρος και να μην ξαναψηφίζει πρώην πρωθυπουργούς και πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην κυβέρνηση και έχουν αποδείξει ότι είναι ανίκανοι και ότι κοιτάνε μόνο την προσωπική τους τσέπη. Καλό μεσημέρι.
9: Ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Ζει κύριος ο Θεός το δυνάμιο.
6: Καλό μεσημέρι.
12: Τι.
6: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
6: Παρακαλώ.
13: Παρακαλώ.
12: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
6: Καλό μεσημέρι στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποιος είναι στη γραμμή? Μ' ακούτε? Δεν μιλάει. Φίλε μου, μ' ακούς?
12: Εγώ είμαι ο δίχρονος. Τι.
6: Καλά, αδερφέ, δεν μιλάς. Σε μιλάω τόση ώρα.
12: Είδες και το ράδιο πήγαινα, το κλείνα, το άνοιγα γιατί δεν κατάλαβα τι εννοούσες.
6: Τι εννοούσα?
12: Δεν κατάλαβα, τι έγινε.
6: Γιατί τι είπα?
12: Καλό μεσημέρι, λες, με κλείνεις, τι εννοείς?
6: Καλό μεσημέρι είπα, δεν είπα γεια σου δίχρονε.
12: Δεν κατάλαβα, λέω πώς θες να με κλείσεις, δεν ξέρω τι να πω.
6: Πρέπει να σε κλείσω.
12: Έτσι νόμισα ότι για κάποιο λόγο δεν θες να βγω, έτσι νόμισα.
6: Καλό μεσημέρι!
12: Πάλι τα ίδια λες.
6: Εντάξει, δεν επιτρέπεται να πω καλό μεσημέρι, δεν δίχρονε.
12: Νόμιζα ότι με γιώνεις αυτό, έτσι το πήρα εγώ.
6: Εσύ τα παίρνεις περίεργα τα πράγματα. Για πάμε, για πες.
12: Άκου για το Ευαγγέλιο, τι ωραίο θέμα έχω. Πώς κρίνουν οι άνθρωποι και πώς κρίνει ο Θεός, πόσο διαφορετικά.
6: Καλά, ρε. Πώς και θα μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, εσύ?
12: Αφού είμαι προφήτης, τι να μιλήσω, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής.
6: Α, και προφήτης. Είσαι πρόεδρος κόμματος ή προφήτης τελικά? Αποφάσισε, για τα δύο μαζί δεν γίνεται.
12: Προφήτης είμαι εγώ και μεγάλος.
6: Πάμε ρε μεγάλε προφήτη, δώσε λίγο γκάζ για να πούμε να πάμε στον επόμενο.
12: Ναι, ο προφήτης Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν τον εξέλεξε ο Θεός, για να δεις πως διαφορετικά κρίνει, ούτε ένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο του Θεού. Ο πατέρας του, ο Ιεσέ, ένας ευλαβής Ισραηλίτης, ο Ιεσέ, γι' αυτό ψάλλουμε στην Εκκλησία, ράβδος εκ της ρίζος Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ. Ήταν πολύ θεοφοβούμενος και θεοσεβούμενος. Και όμως παρόλα αυτά κοίτα πως έκρινε το παιδί του το ίδιο. Όταν έστειλε τον προφήτη Σαμουήλ ο Θεός, του έδειξε σε όραμα το Δαβίδ, του έδειξε σε όραμα, λέει, του δείχνει σε όραμα το Δαβίδ και του λέει αυτός θα είναι ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ. Πήγαινε να το χρήσεις και πάει στον πατέρα του, τον Ιεσέ, ο Σαμουήλ και του λέει ένα από τα παιδιά σου θα τα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άντε λέει πλάκα μου, κάνεις όχι λέει. Ο Θεός μου έδειξε όραμα λέει. Όραμα σου έδειξε ένα από τα παιδιά μου, ναι. Για πέρα λέει ένα από τα παιδιά σου να το δω ποιο θα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άσε να μιλήσω,
6: Φίλε, γκάζια δίνεις από πίσω, εγώ σε φταίω.
12: Ναι, ο Ιεσέ του δείχνει τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο ψηλό, τον πιο δυνατό, που νόμιζε ότι αυτόν θα εκλέξει ο Θεός. Λέει, δεν είναι αυτός, λέει. Δεν είναι αυτός, λέει, σίγουρα, ναι, δεν είναι. Για φέρε άλλα παιδιά σου, ένα-ένα του πάει όλα τα παιδιά, λέει, δεν είναι κανένα από αυτά, λέει. Καλά, λέει, δεν έχεις άλλα παιδιά. Έχω ένα, λέει, αλλά είναι άχρηστος, λέει, δεν κάνει, λέει. Αυτός είναι για τα σκουπίδια, λέει. Ό,τι αγκαρία έχουμε στο σπίτι, αυτό βάζουμε, λέει. Το βάζουμε να βάσει τα πρόβατα, το βάζουμε να κόβει ξύλα, το βάζουμε να σκουπίζει και να πλένει το πάτωμα, το βάζουμε να πλένει τα πιάτα. Ό,τι αγκαρία έχουμε, το βάζουμε στο φούρνο να ψήσει ψωμί. Ό,τι αγκαρία υπάρχει στο σπίτι, το βάζουμε αυτό να λέει. Τον είχαν για τα σκυλιά τον Δαβίδ, ο ίδιος ο πατέρας του. Κι όμως λέει, ο Θεός μου τον έφερε τον Δαβίδ, λέει, για φέτο να το δω. Του λέει, αυτός είναι ο βασιλιάς του Ζωή. Και τρόμαξε, αυτός είναι, λέει. Καλά, εμείς τον είχαμε για το σκουπίδι αυτό να λέει, αυτόν διάλεξε ο Θεός. Για να δει πόσο διαφορετικά κρίνουν οι άνθρωποι και πόσο διαφορετικά κρίνει ο Θεός. Και το μεγαλύτερο προφήτη να σηκώσει ο Θεός, όταν ο άνθρωπος είναι φαρισαίος, δεν θα τον αναγνωρίσει. Όπως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον...
14: Πάθος για ραδιόφωνο.
15: Ράδιο Όραμα.
14: Πάθος.
28: Ράδιο Όραμα.
14: Πάθος. Πάθος.
28: Ράδιο Όραμα.
15: Πάθος για ραδιόφωνο.
16: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.
17: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
18: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
19: Και ήρθε σε μένα.
20: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
18: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
20: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
18: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
20: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
21: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683. 6908-671-725.
24: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
29: Με τη μέθοδο Dallas.
24: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
29: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
24: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
29: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
24: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
29: Dallas.
24: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
29: Τηλέφωνα 2641-045-544
24: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
30: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-87.
31: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
32: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
31: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστε στη δροσιά των δέντρων.
32: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
31: Για ατελείωτες βουτιές.
32: 6976-79-80-23.
33: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 2641-024-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Το
0: το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
2: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
3: Μάλιστα.
2: Οπ. Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι.
2: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
2: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
0: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
3: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει
4: Αύρα,
3: καλύτερα.
4: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες, κρατήσεις 26450-92-741 και Νιδρύλευκας
5: Γυμναστικό Σύλλογος
4: Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών

0: από πάνω το ξανθό γένος και αναγκαστικά θα πρέπει να τραβήξουν από τα καταληφθέντα εδάφη της Κύπρου η Τούρκη δύναμη. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλο. Αυτό τώρα το να κάτσουμε να κάνουμε, ήθελα να σου το πω και παραπροχθές, την προηγούμενη εβδομάδα βασικά, στις 15 που ήταν, δεν γίνεται να καθόμαστε να κλαίμε «Α, η Κύπρος είναι γη ελληνική». Ναι, το ξέρουμε ότι είναι η Κύπρος γη ελληνική. Το ξέρουμε ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι ελληνικά.
1: Όλα αυτά είναι ελληνικά. Κοίτα, άμα τα πάρουμε... ξέρεις τι, άκουσε. Εγώ δεν ξέρεις, δεν πολιτεύομαι, αλλά άμα ποτέ σου λέω... πέφτει ένα αστέρι, κάνω μια ευχή, πες ρε παιδί μου, μια φορά και από το πουθενά γίνεσαι πρωθυπουργός. Ωραία, Πανελλήνια, γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός, άσε εμένα, γιατί με εμένα είναι κομπλεξικοί περισσότεροι και τρέμουν άμα πω ότι κατεβαίνω και κάνω και ράνω. Ή θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλω να γίνω πρόεδρος και ιστορίες. Άκου τώρα. Εσύ είσαι πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θα πάλευες για τον ελληνισμό, θα πάλευες.
0: Θα πάλευα για τον ελληνισμό.
1: Ένα λεπτό, Πανελλήνια, άσε με να σου πω. Εφόσον λες ότι θα πάλευες για τον ελληνισμό, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις σαν γνήσιος Έλληνας, ξέρεις τι θα ήταν, να μιλήσεις για τη Μεγάλη Ελλάδα. Να μιλήσεις δηλαδή για ό,τι ελληνικό υπάρχει εδώ πέρα στο δυτικό πολιτισμό και στον ανατολικό, για το τι ακριβώς έχουμε κάνει εμείς σαν λαός και να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Εδώ, αυτό δεν κάνει κανένας.
0: Όμως, και οι άλλοι λένε το μακρύ και το κοντό τους. Βλέπω οι Αλβανοί λένε είμαστε πελασγοί, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Βγαίνουν τα Σκοπιανά.
1: Δεν θα πάρουμε από την αρχαία Ελλάδα, από τη Βυζαντινή περίοδο. Μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει.
0: Έχουν φάει αφιόνια στις χώρες τους. Εδώ πέρα στη Μελίτη προχθές. Στη Μελίτη Φλωρίνης, απάνω σε εσάς. Εκεί απάνω, Φλωρίνη. Μου χορεύανε σκοπιανικά. Αλήθεια να σου πω κάτι. Εκείνος, πώς το λέγανε ρε εσύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σάλτσας, πώς λέγονταν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που χόρευε και μίλαγε και τραγούδαγε σκοπιανικά απάνω στη Μελίτη Φλωρίνης.
1: Σέλτσας.
0: Πώς?
1: Σέλτσας.
0: Ναι. Που μου μίλησε μέχρι και σλαβομακεδονικά εντός εισαγωγικών σε τηλεοπτική κάμερα.
1: Βουλευτής Φλόρινας που ήτανε.
0: Φλόρινας, μπράβο. Αυτός τι θα είναι στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Για να τους ψάξουμε λίγο. Για να τους ψάξουμε όλοι αυτοί οι σαλτιμπάγκοι που πάνε να ξαναψηφίσουν Τσίπρα.
1: Για να δούμε. Και άμα τελικά θα είναι, άμα πάει τώρα στο Τσίπρα, θα τον λένε Σάλτσα. Δεν ξέρω τι θα πούμε. Αρό Σάλτσα, δεν ξέρω τι Σάλτσα. Σάλτσα θα είναι σίγουρα, γιατί μόνο Σάλτσες θα λέει άμα πηγαίνει.
0: Αλλά να σου πω όμως και.
1: Πάμε, ολοκλήρωσε. Έχει κι άλλο στη γραμμή, Πανελλήνια, πάμε.
0: Ναι.
1: Ολοκλήρωσε.
0: Αλλά... αυτό το πράγμα όμως νομιμοποιείται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή που λένε ρε εσύ αδερφέ, λέει η Χούντα πρόδωσε την Κύπρο και, και τον ελληνισμό της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Η δημοκρατία είναι 50 χρόνια, να πούμε 54 χρόνια ρε μάγκες. Τι κάνατε εκεί πέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Πανελληνία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, η Θράκη παλαιότερα στα αρχαία χρόνια, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι, πάμε στον επόμενο. Η Θράκη. Η αρχαία Θράκη εκτινόταν από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Τι θέλετε να πούμε για Μαρόνια, για τον Οδυσσέα, για τα Άβδυρα, για τη Σαμοθράκη, τι θέλετε να πούμε για την Νίκη. Ας, χαμός γίνεται, παρακαλώ. Όλα ελληνικά είναι, ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, με ακούτε?
1: Ναι, βέβαια σας ακούμε.
2: Προχθές κάλεσε και δεν ακούγόμουν, για να καλά.
1: Ναι, πάμε φίλε μου, σ' ακούω. Τώρα σήμερα σ' ακούω καθαρά, καμπάνα σήμερα.
2: Ναι, ναι. Εγώ έχω και μέρος καταγωγής από τη Θράκη, μια μου τον αφαίνεται. Υπήρχε το βασίλειο των Ειδησιών που ήταν όντως μεγάλο. Ναι, έφτανε μέσα στα βουνά του Έμου, από εκεί βγαίνει και η Χερσόνησος. Αλλά τέλος πάντων, εγώ λοιπόν είμαι 19 χρονών και όλα αυτά σύστημα με τον κοινοβουλευτισμό και τα κόμματα που μαλώνουν για χαλουμάρες και επιφανειακά θέματα και τα δίπολα.

0: Έτσι.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Είναι πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, πίσω στο 1913. Τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, η Διεθνή Συνδίκη των Τραπεζιτών ίδρυσε την Federal Reserve.
1: Για ποιο θέμα θες να μιλήσουμε, φίλε μου, το όνομά σου αρχικά ποιο είναι?
0: Θα συζητηθώ ως Ίκαρος.
1: Ίκαρε, πες μου λίγο τι ακριβώς θες να συζητήσουμε για να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί περιμένουν και άλλοι άνθρωποι στη γραμμή.
0: Θέλω να καταλήξω το θέμα με τον καρκίνο που μιλήσατε χθες.
1: Ναι, θεωρείς δηλαδή και εσύ, όπως ο τραπεζικός, θα σου κάνω μια συζήτηση ότι υπάρχει θεραπεία για τον καρκίνο και δεν τη βγάζουν οι φαρμακευτικές γιατί θα χάσουν κέρδη?
0: Δεν έχω ξεκάθαρη θέση και κάποια γνώση για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι μαζί με πολλά πράγματα, όπως οι IRS, δηλαδή που μαζεύουν τους φόρους, και Federal Reserve και Κεντρική Τράπεζα, όλα αυτά τα πράγματα για το σύστημα της υποδούλωσης των δανείων κλπ.
1: Ναι.
0: Υπήρχε το Ίδρυμα Rockefeller που παρουσιαζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που επένδυσε πράγματα σχετικά με την υγεία και τη διατροφή του κόσμου. Το αποτέλεσμα αυτό των δραστηριοτήτων είναι τα τελειτηριασμένα τρόφιμα και τα φάρμακα που δεν μας γιατρεύουν ακριβώς. Και παράλληλα ιδρύθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου. Επίσης υποτιθέμενη φιλανθρωπία όπου προώθησε έτσι τη χημειοθεραπεία που ξεκίνησε με απαγορευμένα χημικά που χρησιμοποιούσαν στους πολέμους, οδηγώντας την βιομηχανοποίηση του καρκίνου, καθώς παράλληλα με τα δηλητηριασμένα τρόφιμα και την πρόθεση του καπνίσματος και όλα αυτά αυξανόταν η καρκινοπάθεια, και με τη χημειοθεραπεία που δεν δίνει οριστική θεραπεία στον καρκίνο είναι μια πάρα πολύ κερδοφόρη επιχείρηση του καρκίνου. Είναι πολύ σχετικό με όλα αυτά τα πράγματα και την προέλευση των ανθρώπων που επένδυσαν σε αυτό το εγχείρημα, καθώς τότε έτσι την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το ADL, άλλο ένα εγχειρικό ίδρυμα που φρόντιζε μέσα από, πίσω από τη βιτρίνα ενός ακτιβισμού, να προωθήσει αφηγήματα με διάφορες ιδεολογίες τέτοιες προέλευσης.
1: Κατάλαβα, φίλε μου, ποια είναι η θέση. Ολοκλήρωσε, γιατί περιμένει ένας ακόμα άνθρωπος στη γραμμή.
0: Πίσω από αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα, όπως και τη σκηνοθέτηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που από μια άλλη μέρα βρίσκεται η ταλμουδική κοσμοθεωρία της.
1: Ωραία, άκουσε με λίγο, αδερφέ μου. Θα συζητήσουμε
0: για αυτά.
1: Θα συζητήσουμε και για αυτά, αλλά τώρα εδώ πέρα περιμένει και ένας ακόμα άνθρωπος να τοποθετηθεί για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα πήγε στο Πρώτο Παγκόσμιο, άμα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Ναι. Για να κλείσω, το προτείνω στον κόσμο ένα μικρό βιβλίο από τον Χένρι Φόρντ, αυτός με την εταιρεία με τα αυτοκίνητα που λέγεται Ο Διεθνής Ευρέως, το σημαντικότερο ζήτημα του κόσμου. Και ένα άλλο μικρό βιβλίο, τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών.
1: Έτσι.
0: Έχετε μιλήσει και για αυτά, νομίζω.
1: Βέβαια. Να πάνε να το διαβάσουν το βιβλίο, να δουν τι γράφανε οι σιωνιστές. Καλό μεσημέρι, αδερφέ!
0: Επίσης.
1: Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Ούτε.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ ένα πράγμα ήθελα να σας πω, δεν σας καθυστερήσω πολύ. Είμαι 22 χρονών και έχω απελπιστεί τρομερά με όλη την κατάσταση που οδεύει τη χώρα μας. Όλες οι κυβερνήσεις από πολύ παλιά μέχρι και τώρα έχουν πάει κατά διαόλου μόνο για να φάνε και να καταστρέψουν. Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι έστω το μοναδικό κόμμα το οποίο υπάρχουν ελπίδες να σώσει κάτι? Θα φάει, όλοι θα φάνε. Αλλά ποιο είναι αυτό που μπορεί ίσως να το βοηθήσει? Δεν θέλω εννοείται να... Για απλά τη γνώμη σου αυτό.
1: Εγώ, ναι, έχω τοποθετηθεί και έχω πει τη γνώμη μου πάρα πολλές φορές. Ποια είναι η γνώμη μου, λοιπόν, φίλε μου? Θεωρώ ότι με τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τους παράνομους μετανάστες, με τη φορολογία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις ξένες δυνάμεις, με τις ιδιωτικοποιήσεις, χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη η οποία θα πάει κόντρα στην παγκοσμιοποίηση, στη νέα τάξη πραγμάτων, κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις, για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Για να μπορέσει αυτή η δύναμη να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα που είναι τα θεμέλια της πατρίδας μας. Πόσο γρήγορα σε απάντησε, έτσι.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ποιος είναι αυτός αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά?
1: Γιατί, κοίτα, η ερώτησή σου, πόσο λάθος είναι η ερώτησή σου? Τι πάει να πει ποιος είναι αυτός? Ο ελληνικός λαός είναι αυτός. Ο οποίος σύσσωμα πρέπει να διαλέξει ποιοι είναι οι κατάλληλοι για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό το όραμα. Γιατί όταν εσύ πας και ψηφίζεις, δεν μιλάω για σένα, έτσι, όταν εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς, πας και ψηφίζεις με κριτήριο ποια είναι όμορφη ή αν έχει τραγουδήσει 10 τραγούδια ο άλλος ή άμα ήταν καλός ποδοσφαιριστής, Το πρόβλημα, καταλαβαίνεις και εσύ ποιο είναι, ότι δεν

0: διαλέγουν τους σωστούς ανθρώπους αυτό. Δεν έχει υπάρχει ποιος. Μόνο τους σωστούς πρέπει να διαλέξουμε.
1: Στη σχολή μου όταν σπούδαζα, που έχω αλλάξει διάφορες παρέες, τα μόνα, τώρα πριν ένα-δύο χρόνια, τα μόνα θέματα που ενδιαφερόντουσαν είναι γκόμενες, τζόγος, αμάξια, ποδόσφαιρο, τι που θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Τι να περιμένουμε σωτηρία από αυτούς.
0: Αυτό σου λέω, ρε αδερφέ. Τι να πες, σωτηρία, περιμένεις από τους υπόλοιπους. Δεν θα βγει άκρη. Σωτηρία, πρέπει να ξεκινήσεις εσύ με τον εαυτό σου, να κάνεις μια συζήτηση και να πεις ότι θα φέρω εγώ την ανατροπή. Και θα προσπαθήσω εγώ να αφυπνίζω και τους γύρω μου, οι οποίοι είναι βαριεστημένοι, να τους πούμε, ρε παιδιά, πάμε λίγο εδώ πέρα να αλλάξουμε λίγο όλο αυτό που ζούμε. Γιατί μας αφορά άμεσα. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Αυτό. Πάμε λίγο να αφυπνίσουμε τον κύκλο μας. Πάμε λίγο, φίλε μου. Αφού είσαι πατριώτης και εσύ και συμφωνείς ότι χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη, σύσσωμα και ενωμένα πάντα. Γιατί άμα σπάσουμε σε 10 κομμάτια, καληνύχτα. Άμα κάνουμε σαν τους κομμουνιστές, που με λέει ο άλλος ότι είναι πρώτα μαρξιστικό και μετά λενινιστικό, και μαλώνει με τον άλλο τον κομμουνιστή που είναι πρώτα λενινιστικό και μετά μαρξιστικό, και αρχίζουμε και εμείς τώρα έτσι η σημαία, η ελληνική, η πολεμική η σημαία του Άγιου Γεωργίου και άστο.
1: Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες. Απλά όσες φορές, γιατί το προσπάθησα πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι τα προβλήματα ή απλά δεν τους νοιάζει. Έχουμε χάσει πλέον τη δυνατότητα να συζητάμε και να κάνουμε υπομονή, έναν υγιή διάλογο. Το έχουμε χάσει εντελώς αυτό. Όταν δεν υπάρχουν τα βασικά, πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
0: Ναι, καλός ή κακός, πρέπει να βρούμε τον τρόπο όμως. Δεν μπορώ εγώ να σου πω, είναι ανάλογα με τον άνθρωπο τώρα για όλους. Ο καθένας έχει διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να σου πω εγώ πώς θα συζητήσει με τον καθέναν. Πρέπει όμως να ανοίξει τα μάτια του και να δει ότι είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι όλοι και ότι μας λέει λατούν.
1: Από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Να σας πω εγώ γιατί, με δύο-τρία λόγια, γιατί οπωσδήποτε θα θέλει να πάρει και κάποιος άλλος.
0: Δεν έχουμε χρόνο για άλλον, είστε η τελευταία για σήμερα, πάμε.
2: Μάλιστα, Ελένη με λένε.
0: Το ξέρω, κυρία Ελένη.
2: Συμβαίνουν δύο, τι να.
0: Για πείτε.
2: Ή το ένα ή το άλλο βέβαια, ή και τα δύο. Καταρχήν έχει μάθει ο κόσμος ή το ένα, πώς το λένε, το ένα άκρο που είναι... Το τι θα φάει ο καθένας, πού θα πάει να διασκεδάσει, όποιος έχει, έτσι. Και ο άλλος άνθρωπος που δεν έχει, υποφέρει επειδή δεν έχει και επειδή σκέπτεται πώς θα ανταπεξέλθει σε αυτό το κράτος, το τι να πω τώρα, το κάκιστο, το χείριστο. Έτσι όπως είναι η χείριστο, εννοώ την παρούσα κυβέρνηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, και όταν πιστεύουν ότι οι κυβερνώντες ότι μόνο με το τάξιμο θα καταφέρουν να μας πάρουν με το δρόμο τους και όχι τίποτε άλλο και όχι με συζήτηση και όχι, και ξέρετε, ξέρετε πώς να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη γιατί η μετριότητα έχει διδαχθεί από εμάς τους Έλληνες, από τους δικούς μας συγγραφείς, τον Σοκράτη. Έτσι, ξέρετε, αν πάρει κανείς να μελετήσει τον Σοκράτη, το διάλογο μεταξύ του Κρήτονος και του Σοκράτη, εγώ το έχω μελετήσει, το έχω διδαχθεί και δεν μπορώ να το ξεχάσω ακόμα.
0: Εντάξει.
2: Δεν μπορώ να το ξεχάσω.
0: Μην το ξεχάσετε ποτέ, κυρία Ελένη, αυτό.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Και ξέρετε, με αυτό θα είναι η τελευταία μου στιγμή. Αυτό... Και μόνον αυτό και από ξένους παράγοντας, από ξένους πολιτισμούς. Τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
0: Α, και τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί πρώτα τα έργα του Μπετόβεν, κυρία Ελένη? Δηλαδή, εντάξει, θα βάλετε τώρα να πούμε τον Μπετόβεν πάνω από τον πολιτισμό της Ελλάδας.
2: Λάθος. Και τα δύο, είμαι τόσο πολύ ερωτευμένη και με τα δύο που δεν ξέρω.
0: Θα βάλετε το γερμαναρά πάνω τους Έλληνες, κυρία Ελένη?
2: Όχι, κυρία, τα ελληνικά. Γιατί σας έχω πει προηγουμένως για τον Σοκράτη. Έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Σοκράτη ή Μπετόβεν, διαλέξτε.
2: Όχι, κοιτάξτε.
0: Δεν έχει, όχι. Διαλέξτε Σοκράτη ή Μπετόβεν.
2: Καταρχήν να σας πω τώρα. Σοκράτη.
0: Εντάξει, τότε συνεχίζουμε. Έχετε άλλο ένα λεπτό.
2: Να είστε πάντα καλά και προσπαθήσετε να κρατήσετε τον εαυτό σας για να έχετε υγεία. Έτσι. Και μην αναφέρετε συνέχεια ότι ξέρετε θα το στείλουμε φυλακή το ένα ή το άλλο.
0: Γιατί... Μέσα όλοι μέσα! Ναι, χειροπέδες και μέσα! Φέρετε. Βάζω λίγο Μπετόβεν να ηρεμήσετε, κυρία Ελένη.
2: Ναι.
0: Ποιο θέλετε.
2: Τι θα βάλουμε τώρα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Αυτό.
0: Καλό μεσημέρι. Για να ηρεμήσετε λίγο, κυρία Ελένη. Γιατί πήρα τα φόρα. Προχώρα τώρα λίγο, θα μας πάρει ο ύπνος. Πω, δεν ακούγεται το Μπετόβεν. Μπετόβεν, τι κάνεις? Σαν να χάλασε το σταθερό ακούγεται. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Με Μπετόβεν κλείνουμε σήμερα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολα Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Τι θέλετε ρε εκεί στη Ρόδο? Με Μπετόβεν. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα. Πω, κυρία Ελένη, τώρα πρέπει να έχει σηκωθεί και να χορεύει. Έλα ρε κλείστο να ρε, βάλε κάνα μπουγά να ακούσουμε εδώ πέρα, να γουστάρουμε με Μπετόβεν. Τι Μπετόβεν? Εδώ είσαι, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης.
3: Μια και βρεθήκαμε απόψε στο κέντρο σας, στον Καναδά.
0: Έλα, κυρία Ελένη, να στανιάρεις λίγο.
3: Για τη σινιόρα Τσιτσιολή.
0: Βάλε ένα ουίσκι με δύο παγάκια και άραξε τον καναπέ.
3: Τσιφτετέλη πάμε.
0: Μπετόβεν, τι Μπετόβεν? Άκου εδώ ένα τσιφτετέλη να θυμηθείς τα νιάτα σου.
3: Belly dance. Come on, ladies. Come on, belly dance. Έλα στην πίστα, καμά.
0: Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Άρα.

0: Πιάνα και αηδίες. Δώσε εδώ το κλαρίνο.
1: Ζόλους.
0: Και τους ζουρνάδες και τα ταούλια.
1: Καλίες στη βουλή που τους τρελάνες για αυτούς.
0: Τα λέμε αύριο. Κουραφέξαλα, κουραφέξαλα.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
3: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου, Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Εμφυλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, η ΝΑΧΟΥ, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης της εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Η πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη συνορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ιταλοκαρνανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινοί και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Αιτωλοκαρνανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος.
8: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος
4: για ραδιόφωνο.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
12: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
13: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
14: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη. Οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές. Μοναδικά ηλιοβασιλέματα. Γνήσια φιλοξενία. και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
15: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
14: Κάμπινγκ Πανόραμα. Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα. Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
18: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
19: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
18: Από πού την είχατε πάρει?
19: Από το γυροδικείο.
18: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
19: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
18: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
23: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
24: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
25: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
23: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
25: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 26410-57-778.
25: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
26: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
27: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
28: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
29: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
30: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
31: Ακούτε Παπασημάκης. Ράδιο Όραμα στους 101,5.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413 04218.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
6: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
5: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
6: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 062 και online στο www.profilefkada.gr.
5: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο, 26410 26286, 26410 46 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
11: Έλα εδώ, πού είναι τα κουλουράκια?
12: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
11: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
12: Κοίτα ποιον μιλάει.
11: Γιατί?
12: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
11: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
13: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
16: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
15: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
16: Δηλαδή
15: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
17: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
18: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
17: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 27 940.
17: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
19: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
20: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
19: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
20: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
19: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
20: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
19: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
21: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
22: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
21: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
22: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
21: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
22: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
21: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
23: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
24: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
25: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία
26: Σιαλουμίνησια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνησια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
27: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο παίζει πρώτα εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα
1: εδώ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου, Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Αμφιλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, Ινάχου, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης της εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ενδολοκρανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινοί και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Ετωλοκρανανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ετωλοκρανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
0: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
0: Ψητοπολείο. Πολύ Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα
3: το χωράφι
2: σας.
3: Είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
0: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
0: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
5: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
0: Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 και Ραβουνδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σκιάς.
7: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
8: Dayandas Ηλίας.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.
11: Ράδιο Όραμα στους 100.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. hippocampuslevkada@gmail.com.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
7: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-37017.
9: Δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Μάτσος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
11: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
12: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
12: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Για ατελείωτες βουτιές.
12: 6976 79 80 23.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
14: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
15: Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει.
16: Πρώτη
15: το μεζεδάκι. Πρώτος
16: τηλεφωνικός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος Βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
18: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound & Light.
19: ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
20: Ραδιόραμα 101,7.
21: Ραδιόραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Radio Orama 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα
1: εδώ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Radio Orama. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Εμφυλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, Ινάχου, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης της εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Η πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη συνορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η ψιεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ενδολοκρανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινοί και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Ετωλοκρανανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ετωλοκρανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
0: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
12: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-58-314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
15: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
16: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
0: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα κλείστε στην πόρτα σας. Τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
12: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
17: Α, Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
17: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
17: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
17: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
18: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
19: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
20: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
21: Το Double Espresso Café.
20: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
21: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
20: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
20: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
20: Double Espresso Café.
21: Διπλή απόλαυση.
22: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Εφώνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στην επαγγελματία.
6: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην
7: επιλέξτε
6: πόρτα σου.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία.
8: Επιλέγω
7: επιλογή.
8: Στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
9: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
10: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
1: Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
11: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
15: Νταγιάντας Ηλίας.
16: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
17: Ράδιο Όραμα 101,7.
18: Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
4: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου, Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Εμφυλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, η ΝΑΧΟΥ, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης της εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Η πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη συνορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ιδελοκαρνανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινή και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Αιτωλοκαρνανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
7: Ράδιο Όραμα.
8: Πάθος.
9: Πάθος.
7: Ράδιο Όραμα.
6: Πάθος για ραδιόφωνο.
10: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976-79-80-23.
12: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα.
14: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
13: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
16: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
19: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
20: Πού είναι τα κουλουράκια?
21: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
20: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
21: Κοίτα ποιο να μιλάει.
20: Γιατί?
21: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
20: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
1: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
2: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
18: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
22: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
23: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
24: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
25: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Βαρέθηκες τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλη. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο.
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπάστες γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη
3: καλοκαίρι
9: σου επιλογή
3: σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου
4: Αγγελίου. Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο κόμβο Σικιάς.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα. χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
10: σκοπές. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
12: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
13: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
12: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
13: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
12: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: μάτια σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου, Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση Όναρ του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Εμφυλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, η ΝΑΧΟΥ, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οι παραγωγοί ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη συνορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η ψιεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ιδελοκρανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινοί και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Ετωλοκρανανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Ετωλοκρανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
4: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
4: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
4: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
7: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
8: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
7: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
10: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
12: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
13: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
12: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
13: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
12: Και είσοδος υπέροχη.
13: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
12: Και το μπάρμπεκιου.
13: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
14: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
14: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-27-940.
15: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
16: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή. Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
16: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410 57 778.
16: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
18: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και... τα πήρες όλα.
20: Πρότυπος βλεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βλεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
3: Προλάβετε! Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
5: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
4: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
4: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
6: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
4: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
10: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
12: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
11: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
12: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
11: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
10: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
13: Έλα εδώ, πού είναι τα κουλουράκια?
14: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
13: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
14: Κοίτα ποιο να μιλάει.
13: Γιατί?
14: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
13: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
15: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
16: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
17: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
18: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
19: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
20: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
21: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
22: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας?
0: Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αγρινίου μετά την ανακοίνωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο. Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ η υπόθεση ερευνήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε περιστατικό φωτιά στην περιοχή του Κάτω Κερασόβου, Μακρινίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, ενώ ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες για την αποτελεσματική συνεργασία τους. Συνεδρίασε εχθές, 22 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων έργα υποδομών, οικονομικά ζητήματα και θέματα καθημερινότητας των δημοτών. Συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή, καθώς εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αγρινίου εξακολουθεί να διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Θλίψη προκάλεσε το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Τρίτη στις 21 Ιουλίου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, όπου μία γυναίκα από το Αγρίνιο έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια θαλάσσιου μπάνιου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι στις 22 Ιουλίου η παρουσίαση του βιβλίου «Προλιερκούμενη Ιερά Πόλης», ενώ το βράδυ ανεβαίνει η θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη». Παράλληλα, εγκαινιάζεται η φωτογραφική έκθεση αφεψηλού της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου στο Φετιχέ Τζαμί Ναυπάκτου η έκθεση «Όναρ» του Κωστή Γεωργίου, η οποία προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής για το δεύτερο τουρνουά μπάσκετ που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Αυγούστου στο Μύτικα. Στο Δρυμώνα πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Συνεχίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκηνωτική περίοδος των αγοριών γυμνασίου στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του για το νέο πρωτάθλημα της Super League, με αλλαγές στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων και τη γνωστοποίηση των αριθμών των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Δήμος Εμφυλοχίας συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης σε κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας, η ΝΑΧΟΥ, με στόχο τη μείωση των διαρροών και τη βελτίωση της ποιότητας υδροδότησης εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου ξεκινούν οι πρώτες εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού στην Κατούνα, με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και δράσεις για παιδιά που θα συνεχιστούν έως τις αρχές Αυγούστου. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν καθαρισμούς ρεμάτων και τεχνικών έργων σε περιοχές της Ναυπακτίας στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη του φθινοπόρου. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Μεσολογγίου με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής και των επαγγελματιών αλλιέων κατά τη θερινή περίοδο. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε Αγρινίο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας. Η πυροσβεστική υπηρεσία επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Η παραγωγή ελιάς και κηπευτικών καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των γεωπόνων για την προστασία των καλλιεργειών από τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη συνορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού. Αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στις παραλίες της Δυτικής Ιδελοκαρνανίας και της Ναυπακτίας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία ότι η κίνηση θα κορυφωθεί από τα τέλη Ιουλίου έως και το 15 Αύγουστο. Αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν καθημερινά τις παραλίμνιες περιοχές της Τριχονίδας για αναψυχή, ενώ συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών συλλόγων στα χωριά της περιοχής τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι πανηγυρικές περινή και θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ενορίες της Αιτωλοκαρνανίας εν ώψη της εορτής της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Το προσεχές διάστημα συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις σε Αγρινίο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία και Ναύπακτο με τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ και αγώνες δρόμου που διοργανώνουν δήμοι και αθλητικοί σύλλογοι. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Αιτωλοκαρνανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr.
6: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή
12: αξία. Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Έπα μου. Ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας
10: κύκλος. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
12: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
12: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
12: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
12: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
17: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
18: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
19: Κλείστε για λίγο καλύτερα τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα. την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
20: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
21: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
19: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
22: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
19: Κυραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
23: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
24: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
25: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
19: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
25: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
19: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
25: Για ατελείωτες βουτιές.
19: 6976 79 80 23.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Bravo, Pauline.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
3: Πάθους. Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
5: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 το μεσημέρι στο ράδιο Όραμα 101,7.
6: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
7: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκόλλα. Κομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
11: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
12: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και νιδρύλευκάς.
15: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
16: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
17: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
18: Με τη μέθοδο Dallas.
17: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
18: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
17: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
18: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
17: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
18: Dallas.
17: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
18: Τηλέφωνα 2641-045-544
17: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
19: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
20: Απανένι Beach Coffee Bar.
21: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
22: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
23: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε
1: Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
13: κοπές. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές
15: στιγμές σας. Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
16: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι, Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
15: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
16: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
17: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
19: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
20: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
21: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
22: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
21: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
22: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
21: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
23: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683, 6908 671 725.
1: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω Νέα Παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατησερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατησερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα παπάκι gmail.com.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51-398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα. Πάντα φρέσκα. Πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: Θέλει να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
8: Πώς πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
9: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
9: Δηλαδή
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
10: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
10: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-27940.
10: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
12: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
13: Dayandas Ilias.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρία στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στο επαγγελματία.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
4: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
4: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
4: 6976-79-80-23.
15: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
16: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι
2: 11. Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-0-55-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 2641-058-314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
7: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονιπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένοι. Παιδιά, αύριο καταξιωμένος ενήλικες.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
9: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
10: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
11: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται.
12: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
14: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
14: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
14: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
14: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
14: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19
16: Ακούτε
14: 81.
16: Ράδιο Όραμα στους 101,1.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Η διοικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25 776.
7: Ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
6: Όλγα Σκλή, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγα Σκλή, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
8: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410 29 932. Και καλά και φθηνά.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design.
10: ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
12: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
17: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
15: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
4: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
5: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
6: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
6: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 57 778.
6: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
9: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 2641-045-544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-87.
12: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
13: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε,
14: πώς
13: και καλή μας όρεξη.
14: Θες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
16: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-317-1707.
17: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
18: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
19: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
18: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
19: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
18: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
20: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Ειδική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Τζιάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάδια.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
4: 101,7.
5: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.